0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App, για iOS και

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3 Paradise.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Δεν, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη, λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτή. Ήταν σαν να είναι οι άλλε κριτέ, οι άλλοι. Ναι, ήταν σαν μία

οι άντρες που έχετε δει GNTM όταν τους βγάζουν εκεί με τα σόβρακα, με τα μαγιό και τους λένε κάνε λίγο πόζα. Δεν θυμάστε πως ήμασταν στο περιοδεύον που λέγανε σκύψε λίγο να δω αν έχεις κύφωση ή σκολίωση. Κάπως έτσι δεν είναι. Και σου κάνουν επιλογές, λένε γιώτα 3 ο Χαρισόπουλος. Έχει πλατυποδία. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι ένιωθα. Και κάτι zoom που κάνουν, λένε εντάξει, τώρα εδώ εντάξει, έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το, ας πούμε, στο γυναικείο αθλητισμό να μην κάνουν zoom οι κάμερες σε επίμαχα σημεία. Ας πούμε, είναι too much. Είναι λίγο. Πώς να το πω. Να μην το πω καλύτερα. Από την άλλη, και εκεί κάνουν λίγο zoom. Βέβαια, τα έχουν κόψει λιγάκι γιατί βγαίνουν οι κοπέλες, ας πούμε, με κάτι μαγιό τα οποία είναι string εντελώς έτσι. Και κάνουν κάτι πλάνα που είναι λίγο. Εντάξει, είναι too much, είναι too zoom, ρε παιδί μου. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι, ξαναδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.

να πούμε μια ευχάριστη χρηστική είδηση, να πούμε ότι ξεκινάνε, λέει, από την Παρασκευή τα 14 μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Επίσης, από 1.000 ως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 ως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Το αφεντικό τρελάθηκε! Πάρε, πάρε, πάρε, έρχονται εκλογές! Καλές είναι οι εκλογές, να σου πω. Μήπως να βάλουμε εκλογές κάθε χρόνο? Γιατί άμα να δίνουν τόσα χρήματα, να κάνουμε εκλογές κάθε χρόνο για να δίνουν συνέχεια και μετά χρεοκοπήσουμε σε χρόνο ΔΕΤΕ, βέβαια.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z, πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ! Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού. Δεν πας στον κουρέα, τα αφήνεις. Αυτό μαγκιά σου. Μπλουζάκι τρίπιο, αυτό που είναι, έχει τη μασχάλη. Δεν φαίνεται η μασχάλη μόνο, φαίνεται το αμάνικο που πιάνει μέχρι το κοιλιακό και φαίνονται εδώ τα πλατάρια σου. Φορούσε τέτοια τζιν βερμούδα, αυτό το έσχος που φτάνει μέχρι το γόνατο, που το φορούσαμε στη δεκαετία του 80, κόβαμε τα τζιν τα μακριά, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, δεν είμαστε όπως τώρα. Κόβαμε τα τζιν τα μακριά, τα φτιάχνει η μάνα μας στη ραπτομηχανή, τα βάζε τζιν βερμούδα, κάλτσα και σανδάλι και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ. Κεφίρ, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν αυτό το, πώς το λέμε, αριάνι, ρε παιδί μου, αυτό το ξινόγαλο που το δίνανε με το ζόρι για να, άμα θες για να ομολογήσουν κάτι στα βασανιστήρια, σε κερνούσανε κεφίρ. Και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και είχε λιβανέζικο πάρτι. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος βγήκε να κάνει ψώνια, πάρει 8 συσκευασίες χούμους και κεφίρ. Πρέπει ο φασαίος να τρέφεται μόνο με πράγματα που έχουν αραβικές ονομασίες. Φαλάφελ, χούμους, κεφίρ, αριάνι, μπόζα. Μπόζα είναι ένα άλλο, καλά, αυτό δεν το έχετε μάθει ακόμα. Το είχαμε στη Θεσσαλονίκη παλιά. Μπόζα είναι ένα το εκχύλισμα καλαμποκιού με κεχρί. Αυτό κι αν είναι για βασανιστήριους. Λέει, ή θα μιλήσεις ή θα σου δώσω να πιεις μπόζα. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
3: I've heard people say that too much of anything

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ήρθε η ώρα του cancel! Έτοιμοι! Πάμε! Λοιπόν, χτες πήγα να κάνω ένα τρέξιμο στη γειτονιά εκεί πέρα. Πάω και τρέξιμο κάθε μέρα, έτσι, μπας και επιμηκύνουμε λίγο. Βγάζουμε κάτι κιλό, εν πάση περιπτώσει. Πήγα τρέξιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά? Τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά που πάτε βόλτα με τα σκυλιά? Καλά κάνετε, μπράβο σας που τα αγαπάτε κτλ. Και βλέπουν άλλο σκυλί, το οποίο συνήθως είναι σε ένα μπαλκόνι. Δεν το βλέπουν καν, το μυρίζουν από χιλιόμετρα. Το σκυλί σας μυρίζει το σκυλί που είναι στον 7ο όροφο στο μπαλκόνι, 3 χιλιόμετρα μακριά, και αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά για 10 λεπτά. Πρέπει να έκανα μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, πρέπει να πέτυχα 3 καυγάδες σκύλων. Και αυτό, άντε που γαυγίζουν, εντάξει, έχουν αυτό τα σκυλιά αυτό την ιδιομορφία. Βλέπουν ομοίως τους και εκνευρίζονται. Είναι σαν περπατάς στον δρόμο να βλέπεις άλλον άνθρωπο και να λες: τι θες, ρε! Τι θες, ρε! Τι θες, ρε! Δεν το ξέρεις τον άλλο. Αρχίζεις και του βρίζεις, τον βρίζεις. Λοιπόν, άντε και το έχουν αυτό. Μετά που αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά και πλακώνονται, περνούσε μια κυρία, είχε το σκυλί της, περνούσε έξω από μια μονοκατοικία. Στη μονοκατοικία είχε ένα σκύλο, το οποίο ήταν και λίγο ένα σκυλί μεγάλο σχετικά. Αυτή είχε ένα μεσαίο. Λοιπόν, αρχίζουν και γαυγίζει ο ένα τον άλλο, γαυγίζει το σκυλί, γαυγίζει το άλλο σκυλί. Λέω τι γίνεται, μας ορμήξουν, θα γυρίσουμε πίσω με σκισμένα ρούχα. Μετά το τραβάει αυτή, ήταν και αυτό ήταν λίγο έτσι επίμονο. Ο τύπος στη μονοκατοικία, στα παπάκια του, καθόταν στο μπαλκόνι, άνετο, αραχτό, λέει σιγά μην κάτω ασχοληθώ. Η τύπη θα τραβούσε το σκυλί, έλα εδώ, έλα εδώ, και έχει να του φωνάζει: γιατί δεν είσαι καλό παιδί, γιατί δεν είσαι καλό παιδί, δεν σου έχω πει 100 φορές να μην το κάνεις αυτό. Και πήγα να τη πω: δεν είναι καλό παιδί, γιατί δεν είναι παιδί, είναι σκυλί. Άμα ήταν παιδί, θα φερόταν σαν παιδί. Τα σκυλιά είναι ζώα. Δεν καταλαβαίνουν να τους μιλάς. Γιατί πολλοί και πολλές λένε, του καταλαβαίνει το σκυλί άμα του μιλάς. Καταλαβαίνει από τον τρόπο της φωνής σου. Δεν το βλέπω όμως. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξαναγάβγιζε σε άλλο σκυλί. Το έχεις πει 100 φορές. Εκεί αυτό. Γιατί είναι ζωντανό. Είναι ζώο. Δεν καταλαβαίνει. Όταν δεν καταλαβαίνεις, είσαι ζώο. Έτσι. Το λέω αυτό έτσι για προς πολλαπλούς αποδέκτες. Και αρχίζουν και το φωνάζουν του σκυλιού. Και είναι πιο εκνευριστικό. Αν στο σκυλί να ξεδώσει, τράβα το. Μην το μαλώνεις μετά, ρε φίλε, αφού δεν πρόκειται να μάθει. Τι είναι δηλαδή. Έχω άδικο. Πείτε μου, galaxy92.gr. Γαβ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. I don't

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Παιδιά, έχω να σου πω μια πολύ άσχημη και ανησυχητική είδηση. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Μπορεί να μας φτάσει η φέτα φέτος. Ναι, η φέτα φέτος. Τα αποθέματα, λέει, φέτας μπορεί να μην βγάλουν τη χρονιά. Έχει πάει, λέει, τιμή 15 με 16 ευρώ. Ωρε, φίλε, και χθες την έφαγα όλη. Δεν μου το έλεγες να τη βάλω σε θηρίδα, να την κρατήσουμε. Λέει, η δύο ζωνώση και η μείωση ζωικού κεφαλαίου, επομένως και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβιου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση, συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά, λέει, ένα από τα πλέον κορυφαία, ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Έχουμε, λέει, πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχουμε και έλλειμμα όμως. Η μείωση του πρόβιου γάλακτος υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους. Κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Βέβαια τα σκοτώσαν τα ζωντανά όλα και δεν έχουν μείνει πρόβατα να αρμέξουν, να κάνουν φέτα, και δεν έχουμε φέτα. Οι μόνοι που δεν στενοχωριούνται από αυτό είναι αυτοί που δεν τρώνε φέτα, παιδιά. Αυτό δεν είναι. Όλοι δεν έχουμε ένα φίλο, πάλι δεν βάλω το τζίγκλ. Όλοι έχουμε ένα φίλο ο οποίος δεν τρώει φέτα ή δεν τρώει ντομάτα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται Έλληνες? Δηλαδή, όταν περνάνε, ρε παιδί μου, ένα τεστ, ξέρω εγώ, που λένε Ιθαγένειας, δεν πρέπει να, εκτός από τις ερωτήσεις που σου κάνω, πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, ξέρω εγώ, ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας, να βάζουν και ένα τεστ φέτας, να σε βάζουν να τρώνε φέτα, και άμα δεν τρως φέτα, δεν είσαι Έλληνας, ρε φίλε. Τέλος, έξω από τη χώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, τι έγινε φθινοπόρια σε περισσότερο. Ψόφο έξω, έχει κρύο. Παιδιά, βάλτε ένα τζάκετ, κάτι. Σακάκι βγήκα χτες. Σήμερα, συγγνώμη. Βγήκα με σακάκι, βγήκα ντυμένος, λες και είμαι ο Νίκος Μαστοράκης. Σακάκι, αθλητικά sneakers κάτω και πάνω καπελάκι αυτό του Μαστοράκη. Το.
1: Καλησπέρα σα, τι γίνεται, κάνετε. Ήταν οι Rolling Stones.
0: Τι να κάνει, εμείς οι φαλακροί. Εμείς οι φαλακροί είμαστε μια πολύ καταπιεσμένη μειονότητα καταρχάς. Εμείς οι φαλακροί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, όχι γιατί ντρεπόμαστε για την καράφλα, αλλά γιατί κάνει κρύο. Το κεφάλι κρυώνει το χειμώνα. Το καλοκαίρι το βάζεις για προστασία. Το χειμώνα κάνει κρύο και βάζεις καπελάκι. Κατάλαβες, μην βάζουν τα σκούφους από τώρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, φαλακρός τόντι. Θα είναι εδώ μέχρι τις 10, να σας κατάσει τροφιά. Με την καλύτερη μουσική του Galaxy 92. Βεβαίως, σας δώσω και δώρα, θα δώσουμε και πίτσα σε μισή ώρα. Σε αυτό που θα μας πει το πινελίκι της ημέρας. Το δικό μου πινελίκι, παιδιά, έχω βγάλει ένα σπυρί εδώ πάνω στη μύτη. Δεν σας τυχαίνει αυτό που ξυπνάτε ένα πρωί και έχετε ένα σπυρί εκεί που δεν πρέπει συνήθως. Που... Και συνήθως είναι τις μέρες που έχεις μια παρουσίαση, ένα ραντεβού, κάτι τέτοιο. Και βγάζεις μια σπυρούκλα εδώ πάνω, λες και είσαι 15 χρονών έφηβος. Η ώρα είναι 7 παρα 1. Ώρα να δούμε αυτό το. Να απαντήσουμε το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ακούτε, που έλεγε και ο Χαριλάς Λουράκης. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 17 έως 22 στα βόρεια του νομού θα είναι. Με συγχωρείτε, 17 με 22.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.

0: Μέτρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Είναι λοιπόν 23 Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα τι έγινε, σαν σήμερα να δούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα η Άλωση Τριπολιτσάς, θα πάμε και εκεί. Το 1821 Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Και είναι από τις πιο έτσι μελανές σημείες, μελανές σελίδες. Και ένδοξη ταυτόχρονα, διότι ήταν πολύ σημαντική για την Επανάσταση, αλλά και πολύ μελανή από την άποψη των φρικαλαιοτήτων που συνέβησαν. Γιατί το τι σφαγή έπεσε εκεί στους Τούρκους και στους Εβραίους από τους Έλληνες, δεν τα έχουμε πολύ μάθει στο σχολείο, τουλάχιστον παλιά εμείς. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν σήμερα, το 1974, νομιμοποιείται το ΚΚΕ υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως πρωθυπουργό, και το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Γιατί τότε λέγανε οι υπουργοί: Πάρτε μετοχές, ρε, πάρτε. Και πήγαινες διακοπές και είχες από κάτω από το σπίτι σου, από το διαμέρισμα που έμενες στην Πάρο, ξέρω εγώ, στην Μύκονο, είχες μία ΕΛΔΕ. Και έλεγε στη γυναίκα σου: Μαράκι, άμα δεν κάνει δημόσια εγγραφή η τάδε εταιρεία, δεν πάμε για μπάνιο. Τόσο μπετ είχε πέσει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 ο Μπρους Σπρίξτιν, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1939 ο Ζίγμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, και το 2004 η Διδό Σωτηρίου. Τα πάμε όλα, ε. Λοιπόν, Real Thing, Savage Garden, Simply Red. Εσείς πώς είστε, τι μου κάνετε? Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει στην Πάρο. Έλα ρε Κυριακή, πού είσαι, καιρό έχω εδώ.
3: Galaxy 92.
2: Έχουν φύγει τώρα και οι Ιούνιοι από εκεί, ε. Στην Πάρο έχει τηρεμήσει. Αν και διάκουγα τώρα που ερχόμουν σε ένα ραδιόφωνο, λέει, στη Μήλο, ας πούμε, οι κρατήσεις είναι ακόμα στο 85%.

0: φταίει. Χθες έβρεξε και εδώ. Τι ωραία τώρα να είσαι σε νησί, ε. Να μην φυσάει βέβαια πολύ, γιατί άμα φυσάει δεν μπορείς να χαρίσεις και τίποτα. Αλλά είναι, ωραία είναι να μην βρέχει τα λοιπά. Να έχει ένα γλυκό καιρό αυτό το φθινοπορεινό, το γλυκό καιρό που απολαμβάνεις για κάποια πράγματα. Για το καλοκαίρι τι να απολαύσεις. Έτσι πως γίνεται χάμος. Καλημέρα από Βαρνάβα, Βαγγέλη. Εδώ έχουμε χειμώνα, λέει. Α, Βαρνάβας. Πολλά φιλιά στο Βαρνάβα. Βαρνάβας είναι προς τα πάνω, δεν είναι τώρα, γιατί είμαι και λίγο άσχετος εγώ από αυτά. Λοιπόν, μια που λέγαμε για καιρό και καύσιμα, ξέρεις τώρα, ακόμα και εγώ που είμαι χειμωνάκιας, ρε παιδί μου, τώρα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις χειμώνιασε ήταν ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε πετρέλαιο σε λίγο καιρό και λίγο με έριξε, ας πω την αλήθεια. Χτες βγήκε ο Τσίπρας και έχει δημιουργηθεί ολόκληρη συζήτηση τώρα για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για το οποίο έχουμε πιάσει κουβέντα και εδώ πολλές φορές με ακροατές που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί κτλ. Και βγήκε ο Τσίπρας χτες και μίλησε για μείωση ή κατάργηση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι από τα δύο, και για υπερφορολόγηση, για φορολόγηση μάλλον των υπερκερδών των δηληστηρίων. Και άκουγα τώρα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου, και λέγανε όλοι το ίδιο πράγμα, λες και το είχαν μάθει απ' έξω, λες και ήταν non-paper. Και πώς θα τα φορολογήσει ο κύριος Τσίπρας, αφού η εκαθάριση του φόρου θα γίνει το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι τότε. Το οποίο εντάξει, μου φαίνεται λίγο, ρε παιδί μου, okay, καθαρά λογιστικό. Θέλω να πω, καταρχάς, κανείς δεν ξέρει αν αυτή η κρίση έχει λήξει. Και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει περισσότερο. Δηλαδή, το να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Μάλλον να μην τα φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων επειδή θα είναι πολύ αργά, μου φαίνεται ένα επιχείρημα το οποίο είναι πώς το λένε, το λέγαν τα δηληστήρια, δεν το λέει δηλαδή, δεν το λένε δημοσιογράφοι. Ακούω πολλές φορές δημοσιογράφους να λένε, ρε παιδί, να υπερασπίζονται ουσιαστικά τα συμφέροντα εταιριών με την λογική ότι δεν είναι λογικά αυτά που ζητάει ο Τσίπρας. Βέβαια, ο Τσίπρας έχει καεί μια φορά με τα θά και τις κολοτούμπες, οπότε είναι λογικό να ο κόσμος να είναι πολύ πιο προβληματισμένος και καχύποπτος. Αλλά από την άλλη, άμα ο άλλος θέλει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, θα κάτσεις εσύ να πεις τώρα να υπερασπιστείς το γιατί πρέπει να γίνει. Ας τα φορολογήσει και ας γίνει καθάριση το 27. Τι έγινε δηλαδή. Και μέχρι τότε θα πληρώνουμε. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Από την άλλη, για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι το φοβερό, το παρανοϊκό που συμβαίνει πλέον στην εποχή μας, για να καταλάβετε σε πόσο περίεργους καιρούς ζούμε. Ένα κράτος, κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που θεωρείται κόμμα του φιλελεύθερου, της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, της ελεύθερης οικονομίας, κρατάει φόρους. Και το ΚΚΕ, ας πούμε, που είναι το κατεξοχήν κόμμα του κράτους και των φόρων, ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάμε, έχουμε τρελαθεί εντελώς, έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Stars από Simply Red στον Galaxy 92. Παναγιώτη, καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει στην Γλυφάδα. Καλημέρα, κύριε Χαρισόπουλε. Α, με τρελαίνει όταν με λέτε έτσι. Άλλαξαν τα πρωινά με την έλευσή σας. Έγιναν πιο χαρούμενα. Καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη. Πολίνα, εορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Πολίνα μου, από το Πολυξένη. Βέβαια. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Βέβαια, έτσι πως είναι ο καιρός έξω, δεν την πολύ. Και στην Ξένια, γιατί και η Ξένια θα γιορτάζει. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς κοιμούνται τα άλογα, αν κοιμούνται καθιστά ή όρθια? Τέτοιες απορίες έχω μερικές φορές. Θα μου πει τώρα αυτός είναι βαρεμένος, αλλά και θα έχετε και δίκιο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο εδώ στο. Το pet μου λέγεται το site. Για 7 γνωστά ζώα που μπορούν και κοιμούνται όρθια. Βέβαια, μέσα σε αυτά πολλές φορές μπορούμε να βάλουμε και τον άνθρωπο. Αν πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που κοιμούνται όρθιοι, μπορείς να τους βάλεις. Λέει το δελφίνι. Καλά, όρθιοι. Μάλλον δεν ξαπλώνουν, πώς να το πω. Ή δεν κοιμούνται. Το δελφίνι, ας πούμε, λέει, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ύπνο. Έχει το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου κοιμάται, ξεκουράζεται, ενώ το άλλο παραμένει ενεργό. Πώς είναι κάτι υβριδικά αυτοκίνητα που δουλεύει το LPG ή το ηλεκτρικό και δεν δουλεύει η βενζίνη ή το αντίστροφο. Κάπως έτσι είναι τα δελφίνια. Αυτό είναι απαραίτητο, λέει, για να επιβιώνουν στη θάλασσα, να μην τους κυνηγάνε οι θηρευτές. Και θέλει να είναι συνέχεια σε κίνηση. Η καμιλοπάρδαλη, ξέρετε πόσο κοιμάται? Μισή ώρα τη μέρα. Ωραία, φίλε, πω. Αυτά τα βραδικίνητα ζώα, λέει, απολαμβάνουν σύντομους ύπνους που διαρκούν μόλις λίγο λεπτά τη φορά. Είναι αυτό λίγο έτσι πως σε κάνα meeting καμιά φορά που γέρνει το κεφάλι και σε παίρνει ο ύπνος και. Εκείνη την ώρα με το που σε παίρνει ο ύπνος πετάγεται κάποιος και σου μιλάει. Καρχαρίας. Υπάρχει μύθος που λέει ότι οι καρχαρίες δεν κοιμούνται ποτέ. Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη, λέει. Ορισμένα είδη όπως ο λευκός καρχαρίας χρησιμοποιούν ένα παυτικό τρόπο αναπνοής, το RAM ventilation. Ο βουβαλοβάτραχος επίσης. Αυτό δεν το ξέρω. Η βουνοσταχτάρα είναι και αυτό, είναι πουλί, μεγάλο πουλί. Κάνει, λέει, 200 μέρες επτήση χωρίς να προσγειωθεί. Φίλε, ούτε κυροζίνη ούτε τίποτα δεν θέλει. Η μέδουσα είναι μια ιδιαίτερη μορφή ζώου, δεν έχει, λέει, εγκέφαλο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι μελέτες δείχνουν ότι βιώνει καταστάσεις που μοιάζουν με ανάπαυση, αλλά δεν είναι ύπνος. Ο αχινός, ο ελέφαντας, παρακαλώ, είναι, λέει, μπορεί να μείνει ξύπνιος μέχρι και 48 ώρες. Καλά, αυτό το κάνει και ο άνθρωπος, δεν είναι? Το άλογο ξεκουράζεται ενώ είναι όρθιο, γιατί έχει ένα ειδικό σύστημα στήριξης στα πόδια που μπορεί να κλειδώνει τις αρθρώσεις του και να κοιμάται ελαφρά χωρίς να καταραίει. Πώς είναι και μερικές φορές. Έχετε πάει φαντάρι? Ναι, οι άντρες. Θα να πω. Τώρα βέβαια πάνε και οι γυναίκες. Άμα έχετε πάει φαντάρος και σας έχει πάρει ο ύπνος στη σκοπιά, κάπως έτσι είναι, σαν να είσαι άλογο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 2-10-96-92.
1: Διαφημίσεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά.
11: Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Roots στο Galaxy 92. Να πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Είπε ότι δεν ζει χωρί πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλου τσόκο κράτ με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερε γεύσει. Ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκο κράτ φυστικό βούτυρο και τσόκο κράτ λότου μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο λότου μπισκόφ. Η νέα μόδα τώρα, ε. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet pizza λότου μπισκόφ επίση με πραλίνα και μπισκότο λότου μπισκόφ που δεν περιγράφεται καλέ απολαύσει. Και επειδή ουγαρ έρχεται μόνον, Στεφανία μου, Στεφανία που κέρδισε, παρακαλώ να ξαναπάρει τηλέφωνο στο 210-99-59-970, διότι δεν σημείωσα το τηλέφωνο της. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Λονδίνο, στην εβδομάδα μόδας, γιατί είμαστε και κουμπί που ασχολείται με τη μόδα. Η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου έγινε μια επίδειξη από έναν ελληνικό οίκο, όπου προκάλεσε αίσθηση, γιατί είχαν ένα φόρεμα το οποίο, πώς να σας το πω τώρα, είναι και πρωί. Είναι ένα φόρεμα το οποίο το φορούσε η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λίαν Πίνοκ. Είναι εγκυμονούσα και αυτό το φόρεμα έχει εκεί που είναι το στήθος, έχει κάτι τρύπες με το συμπάθειο. Και αυτές οι τρύπες αναβλύζουν γάλα. Καλά ακούσατε. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι για εγκύους με εφέ που βασικά δεν είναι για εγκύους. Είναι ένα σουτιέν με ειδικό εφέ που παραπέμπει σε ροή μητρικού γάλακτος. Βγάζει νερό, δεν ξέρω τι βγάζει. Θου κύριε, πρωί πρωί. Και βγήκε έξω αυτή και έκανε αυτό το σοου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μηχανισμός ειδικών εφέ. Μιμείται την εικόνα της γαλουχίας. Δεν το φοράνε οι έγκυες. Δικό μου λάθος αυτό. Δεν είναι και πρακτικό δηλαδή. Να το φορούσε η έγκυος να θύλαζε το παιδί, το καταλαβαίνω. Τώρα να περπατάς και να πετάγονται νερά από το στήθος στον δρόμο. Δεν ξέρω, άβολο δεν είναι αυτό. Εν μεταξύ τώρα πεταχτούν τίποτα φεμίναζε και θα πούνε: δε μη κοροϊδεύεις την πιο ιερή στιγμή της γυναίκας. Ο θυλασμός πρέπει να είναι δημόσιος, ξέρω. Βέβαια στις εκδηλώσεις της επιδείξης μόδας συνήθως κάνουν και κυρίως είναι λίγο σόουπ. Περισσότερο σόουπ παρά. Πώς το λένε, να πουλήσουν το φόρεμα. Δεν ξέρω, θα φορούσατε κορίτσια κάτι τέτοιο να περπατάς στον δρόμο και να πετάς, πώς είναι, σαν κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σαν τον. Πώς ήταν ο Spider-Man που πετούσε τον ιστό της αράχνης. Απλά θα πετάς νερό από το στήθος. Είναι, ξέρω, η Vizo Woman. Δεν ξέρω.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Sweet Dreams από Eurythmics. Μην κοιμάστε τώρα, δεν είμαστε για όνειρα γλυκά. Η ώρα είναι 7:47. Είναι ώρα δουλειά. Είχαμε ένα συνάδελφο. Δουλειά! Λοιπόν, έβλεπα χθες το Ριφιφί, ρε παιδί μου, αυτή τη σειρά του Τσαφούλια στον Αλφα, και έβλεπα πόσο διαφορετική και πόσο ξεχωριστή είναι σε σχέση με άλλες σειρές. Καταρχάς έχει φοβερή φωτογραφία. Είναι σειρά που βλέπεις, που δοκιμάστηκε πρώτα σε συνδρομητικό κανάλι εξάλλου, φάνηκε αυτό, γιατί η ποιότητα ήταν διαφορετική. Με φοβερό cast, έτσι, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με Αλιφερόπουλο, με. Ποιο άλλο ήταν, με Πάνο Βλάχο, καταπληκτικό cast. Μια ιστορία που την έχετε ακούσει για αυτήν την περίφημη ληστεία που είχε γίνει στην Καλυθέα στην δεκαετία του 80, και δείχνει όλο το background των ανθρώπων αυτών που συμμετείχαν. Και πού θέλω να καταλήξω. Πόσο άσχημο είναι πλέον αυτό το νέο, η νέα μόδα που βάζουν στα κανάλια. Βλέπεις μια σειρά, ρε παιδί μου, και την βλέπεις με την ησυχία σου. Και λες, θες να δεις, επιτέλους βλέπω μια σειρά. Διακόπτεται βέβαια 8 φορές από διαφημίσεις. Πας να γυρίσεις κανάλι, παίζουν όλη την ίδια ώρα διαφημίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ζάπινγκ όπως παλιά. Λοιπόν, και συν αυτό. Πετάγονται κάτι pop-up την ώρα που βλέπεις τη σειρά. Έβλεπα χθες το Ριφιφί, πεταγόταν δίπλα διαφημιστικό για μια άλλη σειρά που κάνει σήμερα στον Αλφα Πρεμιέρα. Είναι φοβερά ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μόδα και στο εξωτερικό, διαφημίζει την Πρεμιέρα κτλ. Αλλά ο άλλος δεν μπορεί να τη δει αλλού τη σειρά. Δεν είναι σινεμά που πας και βλέπεις τον κινηματογράφο την ταινία εντελώς ανενόχλητος. Δεν έχεις εναλλακτική. Τη σειρά θα τη δεις στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να την αγοράσει ούτε σε DVD ούτε τίποτα. Ειδικά την ελληνική. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι έτσι να παίζονται τέτοιες σειρές, οι οποίες μπορούν να σου κρατάνε αμύωτο το ενδιαφέρον και να μην θεωρείς τον εαυτό σου βλάκα. Γιατί πολλές φορές βλέποντας ελληνικές σειρές, λίγο έτσι νιώθεις, λίγο βλάκα δεν νιώθεις. Λες τώρα, τι μας κοροϊδεύουν τώρα, τι χιούμορ είναι αυτό. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά η ελληνική μυθοπλασία και λόγω της μεγάλης προσφοράς και των μέσων που διατίθεται, εν πάση περιπτώσει, των χορηγήσεων και των επιχορηγούμενων σειρών. Εν πάση περιπτώσει, πάντα έχουμε, κάθε μέρα έχουμε πρεμιέρες. Δεν ξέρω αν έχετε δει τίποτα στην τηλεόραση. Γενικά ο κόσμος δεν πολύ βλέπει τελευταία. Όλοι έχουν ένα σνόμπ έτσι ύφος. Λες, δεν βλέπω τηλεόραση. Όλοι έχουμε ένα φίλο που δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν έχω καν τηλεόραση στο σπίτι μου. Τους έχετε γνωρίσει αυτούς που λένε, δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Το λένε απαξιωτικά, σαν να λένε ότι είσαι βλάκας που έχεις τηλεόραση σπίτι. Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Έχω στη θέση του ένα φούρνο μικροκυμάτων. Κάθομαι και βλέπω αυτόν. Βλέπω πώς γίνεται μέσα το φαγητό.

0: love.
1: Μπραν Φέρι, ο δανδύς της ροκ. Καιρό έχουμε να το δούμε αυτό, πρέπει να έχει γεράσει και αυτός τώρα, να γίνει ραμολή, ραμολή της ροκ. Βέβαια σχέση με άλλους είναι, τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε καθόλου εφαρμογές dating, Tinder και, εντάξει, και το Instagram έως ένα βαθμό, για κομμενηλίκια είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τέτοια apps, αλλά λέει μια έρευνα, λέει, που έχει γίνει στην, από το κέντρο ερευνών Pew, λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουνε κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Βέβαια εδώ δεν έχει αλήθεια, γιατί είμαστε δίκαιοι, δεν έχει τι βάζουν οι άντρες. Αλλά λέει 80% του θεωρούν, ξέρει αυτό που λένε, έλα μόρτο, πω από χάλια, πώς είναι έτσι. Πάρα πολλά αυτό, τώρα δεν μπορείς να σχολιάσεις και δεν λες τίποτα. Μόνο τους φαλακρούς κράζεται. Οι υπόλοιποι τίποτα, για τους χοντρούς τίποτα, για τους κοντούς τίποτα, οι φαλακροί, ναι, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, πώς είναι έτσι, αυτός δεν είναι ωραίος, αυτός δεν έχει, αυτό δεν δίνεται καλά, η φοράει ασπρικάλτσα, έχει σταυρουδάκι στο λαιμό, αυτό δεν είναι ωραίο. 80% παίρνουν την άκουσα για τα αποδυτήρια οι άντρες, παιδιά, να ξέρετε ότι μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Βέβαια και οι άντρες δεν πάμε πίσω τώρα. Εδώ που τα λέμε, άμα δεις άντρα να βαθμολογεί γυναίκα σε dating app, είναι και αυτός, αυτή είναι έτσι. Δεν μου αρέσει εδώ η περιφέρεια, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Μέχρι τον βλέπεις τον άλλον, ο οποίος έχει μια κοιλιά, έχει βγει από το μπουλζάκι και θέλει να έχει δίπλα από την, πώς λένε, την Σαρλίζ Θύρον που λένε ορισμένοι πλέον τώρα. Σαρλίζ Θύρον έγινε Θύρον. Λοιπόν, εντάξει, dating app είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Θέλω να πω, βλέπεις κάτι εκεί και έχεις την ευχαίρεια και την ελευθερία να είσαι πιο αυστηρός κριτής. Στη ζωή, συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή, ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ μου πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης. Καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια, είναι άνεργος, αλλά εντάξει, καλό παιδί, μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό, πάρα πολύ καλό παιδί, πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn, κιμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνης. Μηνύματα στο Galaxy 92, παιδιά.gr. Να παίξει και το.
2: Δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σε ολόκληρη τη χώρα για παράνομες ιατρικές πρακτικές μετά την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Κρήτη, συνταξιούχος οδοντίατρος καθάριζε τα έντερα πελατών με υδροθεραπεία. Μπορεί να είχαν καταπιεί τη μασέλα τους. Επίσης, κτηνίατρος φέρεται να έκανε αισθητικό μπότοξ. Γι' αυτό οι ασθενείς του έμοιαζαν με ροφούς. Τις πληγές της μετράει η χώρα από τη χθεσινή κακοκαιρία. 88 πρόβατα στα Ιωάννινα έχασαν τη ζωή τους από κεραυνό. Την τελευταία φορά που είχαμε τόσες απώλειες προβάτων ήταν σε γιορτή προβατίνας στην Ελάτια. Ελεγκτές και αστυνομία εντόπισαν βιτιοφόρο που διοχέτευε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό μέσω ενός φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Άμεσος ο κίνδυνος για την πανίδα του ποταμού, όπως τα Ρος, Φλαμίνγκο, οι Κορμοράνοι και οι πλανόδιοι πολιτές. Έξι ανήλικοι συνελήφθησαν στην Κηφισιά για διακίνηση κάναβης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και συσκευή γεωεντοπισμού. Ήταν μάλλον για να μην χάνονται όταν βγαίνουν από τα βόρεια προάστια. Οι συλληφθέντες ήταν από τζάκι, ενώ η κάναβη ήταν για τζάνκι. Δικό του τηλεοπτικό κανάλι σχεδιάζει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την επιλογή των Αμερικανικών δικτύων να μην μεταδίδουν τη φωνή του σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να δημιουργήσει δικό της μέσο κυβέρνηση, έχει ήδη αρκετά. Ήταν η τίτλη ειδήσεων του Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Το λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων

0: Σανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Mars. Μπρούνο, είχαμε ένα σκύλο στο χωριό, βέβαια. Μπρούνο εδώ. Μπρούνο ή πώς θα λέγανε το άλλο το. Μπρούνο ή Κούπερ, τους λένε όλους. Το Κούπερ είναι ο Παπαδόπουλος των σκύλων, παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα και στη Δήμητρα. Βαγγέλη λέει: γνωριμίες μέσω εφαρμογών γίνονται πια ή στη δουλειά. Παλιά γνωρίζαμε στα μπαρ. Στη δουλειά γίνονται γνωριμίες. Ούτε στη δουλειά πλέον, δεν ξέρω. Στα μπαρ, βέβαια, ναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Για ρώτα και εμάς που το την κάνει, γιατί την γνωριμία την ξεκινούσε ο άντρας στα μπαρ. Τώρα είσαι, έχεις το κινητό σου, λες, ψάχνεις εκεί, λες, αυτή μ' αρέσει, αυτή δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Κάνεις, στέλνεις εκεί μηνύματα, γεια σου τι κάνεις, γεια σου τι κάνεις. Το ίδιο σε όλες. Γεια σου τι κάνεις. Γεια σου κόκλα. Ενώ παλιά έπρεπε να είσαι στο μπαρ, καθόσουν την κοιτούσε, λες, με κοιτάει, δεν με κοιτάει, με θέλει, δεν με θέλει, τσ' αρέσω, μήπως πάω και γίνω ρεζίλι. Μιλούσες μισή ώρα με τους φίλους, ρε, εσύ κοιτάει. Μ' αρέσει αυτή να πάω, μήπως έχει κανένα γκόμενο, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Λέγανε, πού πας τώρα εδώ, θα γίνουμε ρεζίλι. Άντε άλλη μισή ώρα, να κερνάς σφινάκια, πάρε σφινάκι, δώσε σφινάκι, πάρε σφινάκι, δώσε σφινάκι. Άλλες δύο ώρες, μετά να πάρεις θάρρος, μετά ξεκινάει το τραγούδι, αρχίζει χόρευες εκείνο αυτό το γελίο που χόρευε ο άντρας τσιφτετέλη για να πάει να χορέψει κοντά στην άλλη. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτον άπειρ πόλιθο του κουτσούκου, του κουτσούκου, πλησίαζε στα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, μετά άλλα 3, με άλλα 2, μέχρι να φτάσει στην άλλη είχε φύγει άλλη, είχε πάει 1 η ώρα, 2, είχε πάει σπίτι. Και είχε ξοδέψει εσύ 5 εργατόρες, 500 ευρώ στα κεράσματα και τελικά τίποτα. Οπότε καλύτερα τώρα πας μέσα στο Tinder, Instagram, ξέρω τι άλλο έχει. Bumble, πώς τα λένε αυτά. Του σατανά. Τα Bumble και τα Rumble, που έτσι έλεγε η μάνα μου. Τα Ιντερνετ και τα Μίντερνετ. Να δώσει φιλιά, λέει, και την πιο γλυκιά καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα που είναι στη δουλειά χωρίς εμένα. Ναι, αλλά από ποιον. Δεν γράφεις το όνομά σου. Τι να το IP. 2397, στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, θα δώσω φιλιά στην πιο γλυκιά καλημέρα στη φίλη σου, τη Γιώτα που είναι στη δουλειά χωρίς εσένα. Και γιατί είσαι, δεν είσαι στη δουλειά εσύ, εγώ αυτό έχω να ρωτήσω. Θέλω να μου στείλετε έτσι ιστορίες από apps γνωριμιών. Αν έχετε βγει, αν έχετε κάνει κονέ, τίποτα, έχετε κανένα αστείο περιστατικό να μας πείτε. Εδώ στο galaxy92.gr, κυρίες και κύριοι, μα κάνετε και follow στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, Terry Hall για τη συνέχεια, Roxette και Aha.
1: Galaxy 92.

0: Θα το αφιερώσουμε αυτό στην Αλίκη που λέει: εγώ έχω κάνει την πιο εκρηκτική γνωριμία από μια πλατφόρμα live παιχνιδιών. Έπαιζα Scrabble μαζί του και εξελίχθηκε σε μεγάλο έρωτα. Πω, πω, αυτό πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή, πώς μπορεί. Με το Scrabble γνωριστήκατε. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω μπει ποτέ σε πλατφόρμα live παιχνιδιών και να γνωρίσει έναν το οποίο δεν τον βλέπει κιόλα. Δηλαδή, και μιλούσατε ταυτόχρονα ή παίζατε στα Scrabble. Πώς γίνεται εδώ, δηλαδή, γεια σου, τι κάνεις, διάλεξε την τάδε λέξη ή απλά με τις λέξεις. Ήταν ο Αλέξης. Θέλω και άλλες τέτοιες ιστορίες. Πώς γνωριστήκατε μέσω date up, αν έχετε γνωριστεί με τον άντρα σας μέσω Instagram, ξέρω εγώ, μέσω Tinder. Λέει Χαρισόπουλε, μας έστειλες. Πάμε με τις κόρες μου σχολείο και πριν 10 μέρες λέει που πήραμε ένα γλυκό κοκεράκι, το ονόμασαν Κούπερ. Άμα σου λέω, ο Κούπερ είναι ο Παπαδόπουλος των σκυλιών. Τα μισά σκυλιά λέγονται Κούπερ. Σ' άκουγε και αυτός λέει από το Port Bagage. Καλημέρα στο Μάριο Πονέο Φάληρο. Οι ειδήσεις παίζουν κάθε ώρα, δηλαδή θα παίξουν και στις 9 αν τις έχασες, γιατί βλέπω ότι αδειμονείς. Ακούστε κάτι φοβερό τώρα που συνέβη στο Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο. Βγάλαν, λέει, μια φωτογραφία με κάτι φοιτητές, ένα διαφημιστικό υλικό για να διαφημίσουν το εστιατόριό τους. Το Stanford Residential and Dining Enterprises. Είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και τις λέσχες σύντησης του Πανεπιστημίου. Βγάλανε μια φωτογραφία, ήταν μια κοπελίτσα ασιατικής καταγωγής και δύο παιδιά, ο ένας φαίνεται ας πούμε Αγγλοσάξον και ο άλλος είναι λίγο της μελαχρινούλης. Και αλλάξανε, λέει, τη φωτογραφία του ενός και βάλαν στη θέση του μια κοπέλα, η οποία είναι μια κοπέλα καταρχάς, μια γυναίκα στη θέση του, η οποία είναι Αφροαμερικανίδα. Χωρίς να τον ενημερώσουν. Και αυτός περίμενε να δει τη φωτογραφία, του στέλνει ο φίλος του, εσύ πού είσαι στη φωτογραφία, δεν σε βλέπουμε, σε έχουν αλλάξει. Πώς ήταν αυτή η φωτογραφία με τον Στάλιν που έχει σβήσει τον δίπλα, που έχει, τον είχαν εκτελέσει και τον είχαν σβήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το λέει, οδηγούσε λέει προς το σχολείο από την πόλη μου, όταν ο φίλος μου έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινα έκπληκτος. Λέει, στην αρχή το αντιμετώπισε με χιούμορ, μετά σου λέει, κάτσε, εδώ με βάλανε και άλλο φίλο και φιλετική ταυτότητα. Το κάνανε προφανώς για να. Γιατί υπάρχει αυτή η παράνοια της, της υπερβολικής, πώς το λένε, συμπερίληψης, συγγνώμη, συμπερίληψη. Συμπερίληψη είναι σωστή, αλλά μην φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει αναλογία, ένας να είναι ασιάτης, ένας να είναι μαύρος και ένας να είναι άσπρος, λες και είναι διαφήμιση της Benetton. Δεν φτάνουμε στο σημείο δηλαδή. Και λέει, δεν έχω, λέει, δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε. Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανα να νιώσω, λέει, κατά κάποιο τρόπο ότι διαγράφηκα από μια απεικόνηση που υποτίθεται θα περιλάμβανε και εμένα. Το πιο κοντινό που έχω να σκεφτεί, που έχω σκεφτεί, που μου έχει συμβεί μάλλον σε κάτι αντίστοιχο, είναι μια φορά είχαμε βγάλει μια φωτογραφία στα μπουζούκια και με είχαν στο Facebook, μετά με βάλανε τη φωτογραφία χωρίς εμένα. Ήμουνα στην άκρη, σου λέει, κόψτε τον αυτό, δεν είναι και ωραίος κιόλας, θα μας χαλάσει και τα τυχερά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Από τα πιο άχρηστα πράγματα που θυμάμαι στη ζωή μου είναι τα μέλη των ΑΧΑ. Μαξ Φουρουχόλεμ, Παλ Βάκταρ και Μόρτεν Χάρκετ. Δεν ξέρω γιατί μη με ρωτήσετε. Δεν θυμάμαι πώς με λένε, δεν θυμάμαι τι έχω φάει χτες, αλλά θυμάμαι πάντα τα ονόματα των μελών των ΑΧΑ. Αυτή είναι η ΑΧΑ με το Take On Me, με τους πιο αλλοπρόσαλους στίχους στην ιστορία της pop μουσικής και ένα βίντεο κλιπ που έχει γράψει ιστορία και μεταδιδόταν κατά κόρον από το MTV. Τι κάνετε, πώς μου είστε, Τετάρτη μέσα σε εβδομάδα σήμερα. Μια εβδομάδα, η πρώτη φθινοπορεινή εβδομάδα ουσιαστικά καιρικά, έτσι με λίγο ψυχάλα, με λίγο βροχούλα. Θα τα καταφέρουμε όλα. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει εδώ γνωριμίες ζωής μέσω του των site. Εδώ λέει από την Καλαμάτα: γνώρισα τον άντρα μου μέσω Facebook και από τότε είμαστε μαζί 17 χρόνια. Θεά. Έχω γνωρίσει, λέει, Δήμητρα μέσω Zoo. Είναι αυτή η εφαρμογή με τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι πειράζει. Που τη λέμε και αλλιώς νομίζω ότι πλέον δεν ξέρω δεν πολύ τι χρησιμοποιείτε. Δεν έχω ιδέα. Έχω γνωρίσει παλιά μεγάλο έρωτα. Είναι θέμα τύχης και μια φίλη μου λέει από εκεί παντρεύτηκε κιόλας. Άκου να δεις. Κοίτα εδώ, ρε. Άλλοι μπαίνουν στο Tinder και άλλοι παίζουν Scrabble και βρίσκουν τον έρωτα της ζωής τους. Και εμείς καθόμαστε και κάνουμε swipe. Κατάλαβες. Η ώρα είναι 8 και 28 ώρα για την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι που είστε στον Κηφισό, μια μεγάλη αγκαλιά να σας δώσω και την αγάπη μου, γιατί περνάτε δύσκολα από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, τι να πούμε πια, αυτό το πράγμα κάθε μέρα είναι πλέον ρουτίνα. Μια ουρά χιλιόμετρων ξεκινάει από την έξοδο λεωφόρου Χασιάς, ή Φιλής για τους πιο κυριλέ, βέβαια, ποια είναι η Χασιά τώρα. Από λεωφόρο Φιλής μέχρι το Δαχτυλίδι είναι σημειωτών. Το αντίθετο ρεύμα έχει αυτό πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Η μέρα της Μαρμότας. Κηφισίας, μακούς, Κηφισίας, μακούς. Μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο στην Κηφισίας. Έχει ουρά χιλιόμετρων από το ΚΑΤ μέχρι να φτάσετε στην κάθοδο, μέχρι να φτάσετε στο ύψος του ψυχικού. Και η άνοδος δύσκολη. Α, καλά, και πιο κάτω έχει η κάθοδος, στο ύψος της Κατεχάκη. Και η άνοδος από Κατεχάκη μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και πιο μετά, μέχρι Φραγκοκλησιάς στο Μαρούσι. Δύσκολα τα πράγματα. Και η Μιχαλακοπούλου με τεράστια προβλήματα αυτή την ώρα. Και ο Ιάνοδος για Καρέα από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα. Και η Βουλιαγμένης, όπως έλεγαν παλιά. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και ο Νικόλαος Βαφιάδης. Λοιπόν, η άνοδος της παραλιακής δεν ενδείκνυται στο ύψος του Αλίμου. Η κάθοδος και αυτή δύσκολη στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Προσέξτε το τμήμα μεταξύ Συγκρού και Πειραιά. Εκεί στα τούνελ είναι, θέλει υπομονή. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βουλιαγμένης, στην κάθοδο στο ύψος των Τραχώνων και του Ελληνικού και στην άνοδο από τη συμβολή εκεί της Γλυφάδας με την Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Βενιζέλου. Ούτε καν τους ξέρω τους νόμους αυτούς, εγώ τους βλέπω.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος Ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Ο μια γυναίκα μπορεί να φοράει να μείνει και ο άλλος να είναι Ταλιμπάν και να λέει
13: τι είναι αυτά που φόρεσε, δεν είναι υποκλητικά.
12: Μπορεί να είναι υποκλητικά, α πούμε, δεν σέβεται τον εαυτό τη. Συνέντευξη του Στέλιου Ρόκου, για την οποία μίλησε για τη σχέση του με τη Λελέ Γκόφα. Και αναφερόμενο στο κομμάτι της ζήλιας, επισήμανε πως δεν ζηλεύει ιδιαίτερα, ωστόσο δεν του αρέσει όταν μια γυναίκα φορά προκλητικά ρούχα. Εντάξει. Οκ, τώρα το. Δεν ήθελε και το πέλε. Γιατί ξέρω, λέει, πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι, λέει, τη γυναίκα μου. Η αλήθεια είναι ότι οι άντρες σχολιάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι πάλι οι άντρες κάνουν το θέμα. Δηλαδή, εσύ ζητάς από τη γυναίκα να περιορίσει τον εαυτό της, γιατί οι άντρες είμαστε, τέλος πάντων, απαράδεκτοι. Καταλάβες. Δηλαδή, η γυναίκα κάνει το. Η γυναίκα το παθαίνει το κακό, ας πούμε, επειδή ο άλλος είναι περίεργος. Η αλήθεια είναι τώρα. Είναι κάτι τύπη, ας πούμε, μια άλλη φορά ή λίγο μήνα, αρχίζουν και κάτι τέτοια. Και δεν θες να τα ακούσει για τη σύντροφό σου, αλλά αφού μπορεί αυτή και τα ακούει, είναι δικό του δικαίωμα, ρε Στελάρα, να πούμε, Στέλιο Ρόκο, ο οποίος είχε κάνει και αυτή τη φοβερή δήλωση, δεν είχε κάνει, που έλεγε ότι άντρας είναι αυτός που δοκίμασε και δεν του άρεσε. Αυτό ήταν η number one δήλωση. Θα σε στείλω, λέει εδώ ένας. Εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου σε νεκροταφεία. Παναγία μου, ελπίζω να είναι ζωντανή, έτσι. Να ήταν ζωντανή. Εγώ πήγα, λέει, για δουλειά, αναστήλω στη συντήρηση και εκείνος ήταν αδερφός της υπεύθυνής μου και γνωριστήκαμε εκεί. Α, δεν ήσασταν τεθλιμμένοι συγγενείς. Ωραία η γνωριμία. Καλά. Πάει καλά όμως παρόλα αυτά. Παρότι είναι, δηλαδή, μακάβρια, αρχικά λίγο δυσίωνα. Δηλαδή, λες, πού γνωριστήκατε. Δηλαδή, μετά πηγαίνατε, ας πούμε, στα ζευγάρια και λέγανε, α, πολύ ωραία, από εδώ η φίλη μου, η κοπέλα μου, η Μαρία. Πού γνωριστήκατε. Πρέπει να πεις στην αλήθεια τώρα. Τι, έλεγες την αλήθεια ή έλεγες κάτι άλλο, κάτι γιούχου. Ή έλεγες, γνωριστήκαμε σε νεκροταφείο και πεθαίναν όλοι στο γέλιο.
11: Galaxy 92.
12: Τη γνώρισα και αναστήθηκα ως άνθρωπος. Τώρα πηγαίνουμε σε goth party. Βαγγέλη, λέει, η Μαρίνα που έκλαιγε τρεις μέρες δεν είναι η πατούλη. Διόρθωση, παιδιά, συγγνώμη, δικό μου. Deep in my heart there's a fire. Είναι η τραγουδίστρια, ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπέρδεψα τα ονόματα.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Η πλησιάζει η πρεμιέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Θα σας υποδεχτώ στο Θεατράλε. Οπότε κλείστε τα εισιτήριά σας 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή. Να ξέρετε, είναι μια μέρα που μπορείτε να έρθετε χωρίς ανησυχία για την επόμενη μέρα. Δεν έχετε να ξυπνήσετε νωρίς, δεν έχετε τίποτα. Έχετε και πάρκινγκ εκεί απ' έξω, άπλετο. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Ellie Goulding, Roxy Music. Συνεχίζουμε δυνατά.

0: Ότι έβαλα το τραγούδι του γάμου σας, αυτό δεν το περίμενα, μπράβο μου. Καλημέρα, λέει, γνωριστήκαμε τον άντρα μου στο ταξί, εγώ ασκούμενη δικηγόρος, εκείνος οδηγός στα 25 μας. Το Φεβρουάριο κλείνουμε 30 χρόνια μαζί, λένε να τα κατοστήσετε. Respect στο σύζυγο που... Εντάξει, ταξιτζής τώρα είναι και έχει, είναι, παιδί μου, είναι σουάβε, είναι, έχει αυτό το καμακερό, έτσι. Βέβαια και παλιά, τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήταν πιο απλωμένοι οι ταξιτζής, δηλαδή φλέρταραν πιο ελεύθερα. Τώρα λίγο έχουν μαζευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν και καλά κάνουν βεβαίως. Αλλά σε σημείο πλέον δεν μιλάνε, δηλαδή εγώ μπαίνω σε ταξί και δεν μιλάει κανείς, το οποίο για μένα θα μου πεις τώρα... Δεν είναι και πολύ ευγενικό να το λέω ότι είναι το καλύτερό μου, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα σε κάποιο να σου πιάσει την κουβέντα κάποιο ο οποίο να είναι να σε πρίζει στη διαδρομή, καλύτερα να μιλάει καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Εμείς γνωριστήκαμε σε εφημερία νοσοκομείου και δουλεύαμε και οι δύο εκείνη την ημέρα. Εγώ νοσηλεύτρια, εκείνος τεχνικός. Είμαστε 6 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδάκι. Βλέπετε ότι η τεχνική, ας πούμε, και η πιο έτσι blue collar, ας πούμε, είναι οι άντρες, οι γυναίκες έτσι πιο, ας πούμε, του επιστημονικού, αλλά καθώς τα ετερόνυμα έλκονται. Μπράβο, μπράβο και στον τεχνικό που σε έριξε και στην νοσηλεύτρια που μας έστειλε μήνυμα. Εγώ είχα τη γυναίκα μου, λέει, μαθήτρια μου σε σχολή χορού που δίδασκα Λάτιν χορούς. Εντάξει, φίλε, αυτό είναι κλέβεις εκκλησία έτσι. Σε Λάτιν και εμείς γνωρίζουμε. Χορεύεις με την άλλη, την έχεις κολλητά επάνω σου 30 εκπαιδευτικές ώρες. Κάποια στιγμή, αρχίζει το ερωτικό, θέλω να πω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χαίρομαι έτσι που μου στέλνετε έτσι ερωτικές ιστορίες. Θέλω να ζητήσω για ακόμη μια φορά συγγνώμη από την κυρία Μαρίνα Βλαχά. Όχι, συγγνώμη. Και. Κάτσε, θα μπερδέψω πάλι τα ονόματα. Την κυρία Μαρίνα Σταυράκη. Είναι το καινούριο, το πατρικό της προφανώς όνομα της πρώην κυρίας Πατούλη. Μάμα, αλλάζετε ονόματα κάθε 10 χρόνια και εγώ δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, μπερδεύομαι. Δεν πάει στην κυρία Σταυράκη, αυτό γενικότερα το λέω. Λοιπόν, δεν ήταν η κυρία Σταυράκη, ήταν η κυρία Βλαχάκη, αυτή που θρηνούσε για το Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα και με αποδιοργανώσατε εδώ πέρα αυτήν την ιστορία. Ήθελα να σου πω ότι έχω ένα φοβερό διαγωνισμό στο galaxy92.gr για το φροντιστήριο Διακρότημα. Τα φροντιστήρια Διακρότημα. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο υποτροφές αξίας 1000 ευρώ η κάθε μία. Μπείτε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Είναι διαφημιστική αναφορά. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο, το Διακρότημα, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για γυμνάσιο λύκειο αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτες ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 97, παρακαλώ, έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, καθώς και προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο diakrotima.gr. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, από το 50 αποχρώσει του Γκρι και αμέσως μετά Charles and Eddie Would Lie To You Baby.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy 92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Τι περιμένεις? Αγάπησέ με. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, από την ταινία Φετίχ των γυναικών, 50 αποχρώσεις του γκρι. Οι άντρες δεν είδα να συγκινούνται πολύ από αυτό. Καλημέρα στην Μέρη που λέει είναι τέλειος ο καιρός. Αυτός, είδατε, υπάρχουν πολλοί χειμωνάκηδες, είμαστε πολλοί. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Μια άλλη φοβή. Εντάξει, έχουμε, we have a winner που λέμε. Έχουμε νικητή για τις ιστορίες έρωτα και γνωριμίας που κάνουμε σήμερα εδώ. Πώς γνωριστήκατε με το τέρι σας? Εμένα το αγόρι μου λέει είναι πιλότος. Εντάξει, στην πολεμική αεροπορία. Έχουμε, μαζεύουμε σωρόπια εδώ στο στούντιο. Είναι πιλότος στην πολεμική αεροπορία και εγώ είμαι διασώστρια σε ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Έχω ανάψει αυτή τη στιγμή, δεν αντέχω από όλο αυτό το σεξινες. Πιλότος ο άντρας στην πολεμική αεροπορία, αυτή διασώστρια σε ελικόπτερα πολεμικού ναυτικού. Και το κερασάκι στην τούρτα, γνωριστήκαμε πριν από 3 χρόνια σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Που ακούσες η άσκηση του ΝΑΤΟ και λες πω από εκεί γίνεται χαμός, τώρα ετοιμάζονται για πόλεμο. Και άλλοι είναι να σε βάλω κάτω, να σε... Και με όλο αυτό, παιδιά, δεν θα μπορούσα να παίξω διαφορετικό τραγούδι από αυτό. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είσαι η Κέλλη Μαγκίλης, είναι ο Τόμ Κρούζ πάνω στη μηχανή, σαν χταπόδι. Συγκρατήσου λίγο. Μωρό μου, χθες το βράδυ ήσουν F-16 στο κρεβάτι. Μη σου πω F-35.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το Μεζόνα Ντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Ντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει πέντε επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Ντεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

Maggie Riley, Every Time We Touch, στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ μαζί σας. Ρομαντικός μας είσαι σήμερα, λέει. Μάλλον φταίει η βροχή. Εγώ εδώ με έχετε ανάψει εσείς με αυτά που λέτε. Λέει, ρε Χρήστο, Χρήστο ντροπή. Ο Χρήστος λέει, ελπίζουμε για το καλό του παιδιού του πιλότου να είναι η Κέλλη Μαγκίλης της ταινίας, λέει, και όχι σημερινή. Ρε ντροπή σου, ρε! Ντροπή σου που τα γράφεις αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα άλλο gossip τώρα από Hollywood, κατευθείαν έχει έρθει εδώ, να σας πω. Ο Channing Tatum είναι ο πρώην φίλος της Zoe Kravitz, της κόρης του Lenny Kravitz. Και τώρα η Zoe Kravitz θα έχει φτιάξει με το Harry Styles. Και ο Channing Tatum, ηθοποιός, πάρα πολύ δημοφιλής και γνωστός στην Αμερική κυρίως, διέψευσε ότι βρισκόταν πίσω από ένα λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος έθαβε τα post του ζευγαριού. Ανέβαζε, ας πούμε, ο Harry Styles με Zoe Kravitz, το μωρό μου εδώ, αυτό κτλ. Βγαίνουμε παρέα, πώς λένε, μόνο δίπλα σου, ξέρω τι βάζουν τα ζευγάρια στο Instagram. Και έγραφε αυτός από κάτω, σιγά το χάλια που είναι έτσι, πώς είναι έτσι αυτός, και σιγά το καραγέλα να καραγκιόζει. Και λέγαν όλοι ότι αυτός ο λογαριασμός είναι ουσιαστικά ένας λογαριασμός βιτρίνα του πρώην της Kravitz, και με αυτόν έθαβε τον νυν, τον Χάρη δηλαδή. Και αυτός βγήκε τώρα, αναγκάστηκε, παιδιά, να βγει να το διαψεύσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σίγουρα κάποιος στην Ελλάδα το έχει κάνει αυτό. Σίγουρα κάποια πρώην σου τα έχει φτιάξει με κάποιον καινούριο και μπαίνεις από κάτω ως Μίτσος

κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 17 σε 22 βαθμούς στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα βόρεια είναι χαμηλότερη πάντα. Bonnie Tyler, Anastasia, Lana Miles, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Και πρώτα βέβαια, Έρος Ραματσότη.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Alana Miles. Το λες και γεμίζω στόμα σου, Alana. Ακούω εδώ. Εντάξει. Black Velvet, αθάνατο κι αυτό. Για τον βασιλιά του rock and roll, τον Elvis Presley είναι το τραγούδι. Καλημέρα να πούμε στην Αγγελική. Τι να γεμίσω βρε Βαγγέλη, μου λέει τον depósito. 20-20 βάζω, δεν με φτάνουν μάνα μου. Και πώς κινείσαι μετά, δεν γεμίζει τη μία, δεν γεμίζει την άλλη. Βάζει συνέχεια όμως, άρα γεμίζει κάποια στιγμή. Η Δήμητρα λέει, Βαγγέλη, να δω το βράδυ, λέει, τη νύχτα των σαλτιμπάγκων του Ingmar Bergman, ή θα είναι βαριά και θα με πάρει και θα με σηκώσει. Το θέμα είναι να μην το δεις σε θερινό σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Μην πας σε κανένα θερινό σινεμά, γιατί το καιρός δεν είναι για τέτοια. Όμως ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Να πούμε καλημέρα και στη Λένα, η οποία λέει: πείτε με τρελή, αλλά λατρεύω αυτόν τον καιρό και σε έχω κάνει 40 λεπτά Νέα Ιωνία Μαρούση. Είμαστε πολύ χειμωνάκιδες τελικά. Η Αττική Οδός είναι σε κατάσταση πανικού. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων από τη λεωφόρο Χασιάς στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Δαχτυλίδι. Θα πάρετε πρώτη ανάσα εκεί γύρω στην Κίμης, εκεί, αλλά μέχρι Κίμης θα αμαρτυρήσετε. Τα λέω τσεκουράτα, έτσι. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς, από τη συμβολή εκεί στην Μπαλάνα. Πρέπει να βρω ένα άλλο κάπως αλλιώς να το λέω αυτό. Το μεγάλο κόμβο που είναι εκεί μετά την Γκάντζα, από εκεί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και στον περιφερειακό από ψηλά από την έξοδο της Αγίας Παρασκευής και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας δεν είναι καλύτερη από πριν, με μεγαλύτερο πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και μετά το ψυχικό και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε. Στα σίδερα Χαλανδρίου, η Μεσογείων με μόνιμο πλέον μποτιλιάρισμα στην κάθοδο, στο κομμάτι Χολαργός Πεντάγωνο και στα δύο ρεύματα παρακαλώ. Εκείνη που είναι στη χειρότερη μέρα της είναι η Αλίμου Κατεχάκη, δηλαδή η έξοδος του περιφερειακού για Μεσογείων, στην κάθοδο. Εκεί θα περιμένετε υπομονετικά. Και η άνοδος για Καρέα είναι μποτιλιαρισμένη από Λιούπολη μέχρι Καρέα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, είναι και ο καιρός τέτοιος, ε. Στο κέντρο, Βασιλείο Κωνσταντίνου απαγορευτική, Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα, η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, η Παραλιακή δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, από τον Άγιο Κοσμά στην άνοδο μέχρι την Αφιθέας και στην κάθοδο από τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε επίσης στην Αμφιθέας. Τελειώνουμε με τη λεωφόρα Αθηνών, η οποία στο ρεύμα εισόδου έχει δυσκολίες μεγάλες από το λόφο αξιωματικών και μετά και στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αλλά σήμερα είναι μποτιλιαρισμένη και η Ιερά Οδός από τη Θιβών μέχρι να φτάσετε Αγία Άνης. Στα πα όλα, στα πα καλά, που έλεγε ο Ελέφαντος. Άντε να σας πω και το άλλο, τελευταίο. Εκεί στις Τρεις Γέφυρες, να ξέρετε, οι Δημοκρατίες και οι Χάσεις.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι. Η στάση νύθια.
1: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Ρε εσύ, πόσοι χειμωνάκηδες είστε εκεί έξω, βλέπω. Έχετε κάνει κλαμπ. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει: πρώτη μέρα, Βαγγέλη, χωρίς να ανοίξω air condition από το πρωί. Καλά είναι, λέει, έστω και με βροχή. Σας αρέσει τελικά, σας είχε λείψει. Τώρα οι καλοκαιράκιδες αφρίζουν, κάνουν κούκλες βουντού. Σας πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε ο Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων, στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών. Οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Cafe Vision Schanke. Cafe Vision Schanke! Ό,τι και να πει στα γερμανικά, σου κάνει λίγο τσόντα. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τι ωραίο καιρό είναι αυτό και να ακούει το άλλο. Natürlich. Πήγε, λέει, λοιπόν, ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα, 65 αυτός, 27 αυτή, η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την τσαπερδόνα 27 χρονών. Αυτός την τρέπτει λίγο, γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστηρίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά πιθανότητα, γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Το μοντέλο, που είναι κατά 38 χρόνια νεότερο από τον Ματέους, φορούσε ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο, ενώ ο παλέμαχος επιθετικός επέλεξε, τι μας νοιάζει τι φορούσε ο παλέμαχος επιθετικός, ένα ανοιχτό γαλάζιο γυλαίκο πάνω από κοντομάνικο που κάμισε και μια ενδυμασία κοντά στο παραδοσιακό Lederhosen. Είδατε πάλι, βγήκε αυτό το αισθησιακό Lederhosen. Ματέους και Ζόμερ φαίνονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες, με την πρώτη εμφάνισή τους σε διακοπές για σκι. Ξέρω το σκεφτήκατε. Στην Αυστρία τον Απρίλιο του 25. Και πήγαν μαζί, λέει, στην απονομή της χρυσής μπάλας. Το ρώτησα, λέει, σκέφτεστε το γάμο? Και λέει, σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά, είχε δηλώσει, καθώς στο παρελθόν το Λόταρ Ματέους μετράει 5 γάμους και 5 διαζύγια. Ρε φίλε, το ξεχύλωσες. Είπαμε να χωρίσουμε, να ξαπαντρευτούμε. Εσύ το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Αυτή έχει μηδενίσει τους θρησκευτικούς, φαντάζομαι. Τους έχει κλείσει. Τρεις θρησκευτικοί δεν επιτρέπονται. Τρεις θρησκευτικοί και δύο στη Γερμανία, δεν ξέρω τι κάνω. 5 γάμους. Πρώτα πρόλαβε αυτός, ρε. Αυτός δεν είναι σαν χόμπι αυτό το πράγμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Ρε σατανάδες, αν είμαι εγώ ρομαντικός, εσείς τι είστε σήμερα? Εδώ μου γράφετε καλημέρα, λέει, πρωτοβρόχια και πρωτοαγάπες κάποια στιγμή δίνουν την ίδια αίσθηση. Βροχή, εργασία, λέει εδώ, ελληνικός καφές, γκάλαξη, πόσο ρομαντικά θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, λέει, αλλά ρομαντικά. Αμάκηση, το κατέστρεψε το μήνυμα στο τέλος. Είμαστε στην τελική ευθεία αυτού του ωραίου έτσι φθινοπορεινού πρωινού. Του βροχερού με την πάρα πολύ κίνηση όμως. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα είναι. Αυτό το πήξιμο στους δρόμους. Προσοχή, πολλοί παιδιά τώρα γλιστράνε και οι δρόμοι είναι στις πρώτες γλίστρες κιόλας και είναι πιο επικίνδυνες αυτές. Και μείνετε σε αυτή τη ρομαντική αργή ατμόσφαιρα. Μην βιάζεστε, αφήστε τους να περιμένουν. Τώρα όσοι τους έχουν στήσει με βρίζουν. Αλλά θα είναι μόνοι. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy 92. Ένας άντρας στα 75 του έβγαλε από το bucket list του το άλμα σε γκρεμό. Αυτό που πέφτεις με το σαν καλώδιο σχοινί που είναι που σε τραβάει. Πώς κάνουν αυτό στον Ισθμό της Κορίνθου αυτό το πράγμα? Το bucket list είναι στο χωριό μου που το λέμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, μέχρι να πεθάνω χτύπα ξύλο ή μέχρι να φτάσω 50 χρονών ή μέχρι 40. Πρέπει να κάνω 30 πράγματα. Αυτό που παλιά έβαζε το νίτρο και το κλικ, που έλεγε 30 πράγματα που πρέπει να κάνεις μέχρι τα 40. Ξέρω, αυτές τις μπούρδες που τα πιστεύαμε τότε. Και 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα, στο Μόαμπ, στην κορυφή του Μόαμπ. Δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα σαν τον Ισθμό. Πήδηξε, λέει, στο κενό. Και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα. Και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει, τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα φοβάμαι, θα λένε, θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο, να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθμό της Κορίνθου, μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Είναι αυτό που λένε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός θα τους είχα δώσει να καταλάβω. Everybody wants to rule the world. Κάντε με μια μέρα πρωθυπουργό, ας σου δείξω εγώ. Αυτό δεν λένε όλοι. Μετά βέβαια, μα γίνεις μια μέρα πρωθυπουργός, θες να μείνεις και δεύτερη και τρίτη. Είναι ναρκωτικό αυτό. Αλλά όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, νέα έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι οι Βρετανοί, λέει, ξοδεύουν το μήνα 101 λίρες για τα pet τους, για το σκυλί τους, και το 80%, 8 στους 10, πιστεύουν ότι το pet τους είναι καλομαθημένο. Βέβαια, άμα ξοδεύεις λεφτά πάνω του, ας πούμε, για να του παίρνεις χαβιάρι και κρέας καλύτερο από αυτό που τρως εσύ. Α, συγγνώμη, 72% λένε ότι το σκυλί τους είναι καλομαθημένο. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία του λες, ξέρω εγώ, Κούπερ, πώς το λέγαμε, Κούπερ, πώς το λένε, Αζόρ, κάτι τέτοια ονόματα παλιά. Αζόρ, να σου βάλω ένα πολύ ωραίο γεύμα, ας πούμε, Wagyu Beef από την Ιαπωνία, και από την άλλη και από το καλομαθημένο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν πιάνω πουθενά με τα σκυλιά πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Τα ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο εδώ από τις 6. Πληροφόρη και μυστρή. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Και αμέσως μετά ο Μέμος Κοένα. Έχετε μια υπέροχη μέρα. Πάρτε το ομπρέλα μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτι πάνω πανωφόρη, γιατί είναι δροσούλα, είναι φθινόπωρο έξω. Καλημέρα σας.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο.

0: πολλές φορές μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις να ξανασυναντήσουμε τραγούδια τα οποία γνωρίσαμε σε προηγούμενες δεκαετίες, του 70, του 80, του 90. Αυτό έγινε τώρα με το Everybody's Free, την παλιότερη Zeros επιτυχία της Ροζάλα που ήρθε και άνοιξε την αυλαία μας. Good morning everybody, καλώς ήρθατε εδώ στη νούμερο 1 παρέα, στον Paradise 90,3, πρωινό της Τετάρτης. 23 δείχνει το ημερολόγιο και τρομάζω για το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Βέβαια, πέρα από το ημερολόγιο, το οποίο μας το υπενθυμίζει, υπάρχει και ο καιρός, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να μας πει ότι εμείς είμαστε εδώ και πάμε ολοταχώς προς την καρδιά του φθινοπόρου. Το βλέπουμε, το ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Good morning everybody, good morning and to you Alex. How are you,
1: που λένε οι Άγγλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία.
1: I'm fine, ναι, and
0: ναι,
1: you.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ
1: και
0: καλά.
1: Και εσύ καλά πρέπει να είσαι και η Μάγια καλά πρέπει να είναι. Συνεφούλα, δροσούλα αρκετή. Αλλά κοίτα που πάει να βγει ο ήλιος σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι ο παιχνιδιάρης, αλίμονο.
1: Και τσαχπίνο γαργαλιάρης.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πολυξένη, στην πρώην
1: αντιπεριφερειάρχη. Σωστά.
0: Την Ξέλια.
1: Ίσως
0: αλλά
1: είναι η μόνη
0: πολλή,
1: Πολυξένη που ξέρω, οπότε χρόνια της πολλά.
0: Εγώ ξέρουμε κι άλλοι. Στο θέατρο.
1: Α, ναι!
0: Yeah, τώρα εγώ θα στα λέω.
1: Α, σαν δεν ντρεπόμαστε καθόλου. Ανατολικά του Νέστου, πολύ σωστά. Χρόνια πολλά στην φίλη μου στην Πολυξένη. Και στην Ξανθή, είπες.
0: Όχι, θα πάω να φάω για να τη το πω.
1: Έκλεισε, δεν θα πας να φας.
0: Άμα ήταν ανοιχτή όμως.
1: Τώρα και αν ήταν, θα έτρωγε. Ναι, δεν ναι. Είναι όμως.
0: Και ο Ξάνθιπος. Ήξερα έναν Ξάνθιπο.
1: Ήξερες, ωραία.
0: Ναι, γιατί...
1: Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών.
0: Μάλιστα. Και,
1: Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού.
0: Ναι, και αυτά, τελείως. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα της αφισεξουαλικότητας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά που βλέπεις, δηλαδή είναι ναι, αυτό, ναι, αμφισεξουαλικότητα.
0: Είναι
1: okay.
0: Αμφί. Είναι πώς θα ξυπνήσεις, δηλαδή από ποιο πλευρό, δεξιά, αριστερά.
1: Ο καθένας ό,τι προτιμά, ό,τι αγαπά.
0: Ακριβώς, έτσι, αμφί. Okay. Mm. Και έγινε και Παγκόσμια ημέρα για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι,
1: έτσι
0: να είμαστε
1: σωστά.
0: Έτσι όλοι μαζί. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για σημαντικές σαν σήμερα στιγμές. Δεν βλέπω κάτι που να μας αφορά.

0: Φορά γεννήσεις θανάτους. Έχουμε. Θα τα δούμε όμως καθοδόν. Άκου εδώ τώρα τι σου έχω.
1: Να ακούσω.
0: Sorry, Papi.
1: Sorry, Papi. Καλό. Θα το ακούσουμε.
0: Τι?
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Πώς το εννοεί ο ποιητής, άρα, γι' αυτό?
1: Το sorry, Papi. Το sorry είναι sorry. Το Papi...
0: Είναι το κουτάβι.
1: Το παπί και το παπάκι, δεν ξέρω.
0: Το κουτάβι.
1: Εντάξει. Συγγνώμη στο παπάκι, στο κουτάβι.
0: Ναι.

0: Σε πρώτη φάση δεν έκοψα και καμιά φλέβα.
1: Καλούτσικο.
0: Αλλά έρχεται για να μείνει.
1: Για να μείνει, έτσι, έτσι φαίνεται.
0: Ντίγκερ, ντίγκερ, ντίγκερ.
1: Θα έτσι συζητηθεί.
0: Λοιπόν, είστε στα 16 μετά τις 10 και είμαστε μαζί σας εδώ στο Good Morning, Ξάνθη.
1: Πολύ ωραία και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Θα δούμε τα νέα του καιρού, θα σας πάμε μία βόλτα, θα σας ενημερώσουμε για τα σημαντικά που πρέπει να ξέρετε, που πρέπει να μαθαίνετε, γιατί θα τα πούμε όλα. Θα το ανανεώσουμε λίγο, γιατί το έκανε εδώ πέρα λίγο...
0: θα έρθει η ώρα
1: το περιποιήθηκα.
0: Θα έρθει λοιπόν, η ώρα του.
1: Πάμε να δούμε τα νέα του καιρού, να ξεκινήσουμε με τον καιρό ή θέλεις κάτι πιο ουσιαστικό?
0: Θέλω να δώσουμε μια λύση σε αυτό που λέγεται διαδίκτυο, ίντερνετ, ταχύτητα και ευκολία. Είμαστε γεμάτοι από αυτιά, δες εδώ και βγήκε και στο μέτωπο, παντού αυτιά έχω.
1: Εξαιρετικά, λοιπόν, πάμε να τα μάθουμε όλα. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική να στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα? Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίους ποιότητες ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Ό,τι καλύτερο, με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε και 2 μήνες δώρο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.
0: Αυτές είναι οι καλές πληροφορίες της ημέρας. Εμείς τις ακολουθούμε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Good morning, Ξάνθη, σας λέμε κάθε πρωί και η καλημέρα μας αυτή έρχεται για να συνοδεύσει μια σειρά από πληροφορίες που ακολουθούν τις αναζητήσεις μας για να μαθαίνουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Ένα από αυτά είναι ο καιρός.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Σ' ακούμε, αγαπητή Αλεξάνδρα, η οποία... δεν ξέρω αν εσύ είσαι Νικολέτα ή οτιδήποτε και τα λοιπά. Εγώ είμαι Mega News.
1: Mega News, μάλιστα.
0: Έχει
1: πολύ ωραία.
0: Μια κουκλάρα που λέει τον καιρό. Δεν θες να ακούσεις τον καιρό?
1: Σοβαρά, βλέπεις μόνο την κουκλάρα και λες τι ωραίος που είναι ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός, ό,τι και λάρα να σου πει, θα βρέξει, θα ρίξει καρεκλές, θα κάνει.
1: Ωραία,
0: οπότε
1: ωραία.
0: Δεν είναι τυχαίο τα weather girls που σε όλο τον πλανήτη είναι.
1: Περνάνε
0: τέτοια
1: από casting.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσεις με τις θερμοκρασίες και εγώ θα αναλάβω την γενική πρόγνωση του καιρού. Τι λες?
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι αυτή τη στιγμή από άκρη σε άκρη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια, η οποία θα μας ακολουθήσει για αρκετές ώρες από τώρα και έχουμε ελαφρά συννεφιά κατά τόπους. Μία από τις περιοχές που παρουσιάζει αυτά τα φαινόμενα είναι εδώ πέρα ο νομός της Καβάλας και της Ξάνθης, όπου έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια με ελαφρά συννεφιά. Το θερμόμετρο δείχνει 16 Καβάλα και Θάσο, 14 αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη, διατηρώντας ένα λίγο πιο κρύο τοπίο από όλες τις περιοχές για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο. 17 με απόλυτη ηλιοφάνεια στη Δράμα, 16 ίδια με την Καβάλα, με ελαφρά συννεφιά το Παρανέστη. Πάμε. Ηλιόλουστη Κομοτηνή με 17, 14 με ελαφρά συννεφιά Σάπες Αλεξανδρούπολη, 17 με πιθανότητα και για άμεση ψηλή βροχούλα στη Σαμοθράκη. Βορειότερα ηλιοφάνεια στο Σουφλί και στην Ορεστιάδα με 16 και 14 βαθμούς Κελσίου. Αλεξάνδρα, είναι η σειρά σου.
1: Λοιπόν, νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική αναμένεται. Αρχικά να πούμε ότι το σημερινό σκηνικό με την αυριανή μέρα θα είναι παρόμοιο, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές όσον αφορά την πτώση της θερμοκρασίας και γενικότερα την πρόγνωση του καιρού για αυτές τις 2 μέρες, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως σε δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας. Την Παρασκευή συγκεκριμένα ψυχρή αέρια μάζα θα εισέλθει από τα ανατολικά, θα το νιώσουμε, θα το καταλάβουμε αρκετά έντονα. Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί ανατολικότερα με έντονα φαινόμενα και στην Πελοπόννησο αλλά και στην Αττική, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων στην Πελοπόννησο λόγω μεγάλης ποσότητας βροχής σε σύντομο χρόνο. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, απαιτώντας προσοχή και προληπτικά μέτρα από τις αρχές αλλά και τους πολίτες. Αυτά τα πολύ ωραία έχουμε να περιμένουμε. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αρκετά έντονη, νομίζω, έτσι, οπότε όλα καλά, προχωράμε δυναμικά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είναι ο καιρός του για όλα αυτά. Έχει μια λογική όλο αυτό το σύστημα που συζητάμε. Να πάμε αμέσως τώρα στο Power Play και ήθελα κάτι καλλιτεχνικό να σε ρωτήσω.
1: Βεβαίως. Μετά το Power Play ή πριν το Power Play?
0: Πριν, τώρα, εδώ στη βράση κολλάει το σίδερο. Λοιπόν, αν ο Μαζωνάκης δεν είχε πάθει αυτό που έπαθε.
1: Να. Αν θα έκανε ακουστεί όλο... τόσο πολύ τα τραγουδία του τις τελευταίες ημέρες, τι?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά τι.
0: Εννοώ για την υπόθεση του ιατρίου που τελικά τον οδήγησε σε αυτόν τον πρόωρο θάνατο. Όλο αυτό το παρασύστημα δεν θα λειτουργούσε μια χαρά?
1: Ναι, βέβαια, θα συνεχίζαμε πάλι έτσι.
0: Δεν την έχουν φάει πιθανόν κάποιοι άνθρωποι? Εννοείται. Όχι με αυτόν τον τρόπο έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά... κούκου, κανένας...
1: Αδιάβαστη και άκλαφτη πήγαν όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, τα είπαμε αυτά.
0: Εγώ δεν τα είπα, δεν τα ανέφερα ποτέ γιατί δεν μ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή, να μην σου πω ότι με εκνευρίζει κιόλας αυτή η υπόθεση.
1: Ο Μαζωνάκης είχε την ατυχία να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά αυτό που σου είπα, γίναμε Βενετία για να ελέγχονται καθημερινά στα δελτία τόσα αυτά, εκείνα το άλλο. Αυτό γίνεται και για μια αποσυμπίεση της κοινωνίας, έναν ελλιπή ελεγκτικό μηχανισμό που αφήνει εκτεθειμένο τον πολίτη. Και σε κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία του συστήματος και κερδοσκοπούν εις βάρος πολλές φορές της υγείας και της ζωής των ανθρώπων.
1: Να.
0: Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα είναι παραδειγματική η τιμωρία.
1: Να.
0: Δεδομένου και ότι δεν εμπλέκεται και κάποιο πολιτικό πρόσωπο.
1: Ακόμη ναι, γιατί, στην προηγουμένη περίπτωση.
0: Γιατί και σε αυτή την περίπτωση, λένε τον Μπατούλη, λένε τον Ιατρικό Σύλλογο, λένε άλλους, ναι, αλλά όλοι αυτοί έχουν και προϊσταμένους. Και πολιτικούς προϊσταμένους οι οποίοι για ακόμη μια φορά κάνουν σφύραν κλέφτικα.
1: Να.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Εγώ αν ήμουν υπουργός, αν ήμουν υφυπουργός και συνέβαινε αυτό, θα έλεγα παιδιά τι κάνουμε εμείς εδώ. Πάμε και κάνουμε εγκαίνια τα κέντρα υγείας που κάναμε με το πρόγραμμα ανάπτυξης και δεν έχουν μέσα άνθρωπο. Λέω εγώ.
1: Και όμως αυτό προφανώς γινόταν και γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Power Play γιατί ήδη είπαμε πολλά.
1: Πάμε.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Ρεκόρ ταχύτητας κάνει αυτό το Good Morning Xanthi.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν μπορούμε να το πιάσουμε με τίποτα. Από εδώ πάει, από εκεί πάει, όλο χιλιόμετρα γράφει.
1: Είδες τι ωραία, πόσο γρήγοροι είμαστε.
0: 28, Αλεξάνδρα μου. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε άλλο ένα μισάωράκι.
1: Ένα μισάωράκι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: αν έχεις κάτι να πούμε, αλλιώς θέλω να ακούσουμε ένα πολύ
1: Έχω
0: σημαντικό.
1: Έχω πάρα πολλά να πούμε, αλλά ζορίζομαι λίγο με αυτή την κατάσταση. Έχω ετοιμάσει πολύ πολύ ωραία νέα. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτό με το Javier Bardem και Pink όσον αφορά τις υπογραφές για τη UNICEF και τα λοιπά. Δεν
0: για
1: ξέρω
0: πες.
1: Αν έχεις ενημερωθεί
0: Όχι.
1: λίγο. Περίμενε λίγο,
0: αυτιά.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί τα είχα έτοιμα.
0: Πού τα είχες, εδώ.
1: Τα είχα, εκεί τα είχα.
0: Εδώ.
1: Ναι, μπίγκο, είμαστε... πολύ ωραία.
0: Και
1: λοιπόν,
0: τι,
1: να πιάσουμε τα πράγματα από
0: Pink.
1: Την αρχή. Συγκεντρώνονται υπογραφές, κυρίες και κύριοι, για την απομάκρυνσή της από την UNICEF.
0: Για την Pink μιλάς τώρα.
1: Μάλιστα, ο Javier Bardem στηρίζει την εκστρατεία βέβαια. Το ζήτημα ξεκίνησε μετά την αντιπαράθεση γύρω από τα σχόλια της Pink. Έτσι, για την Παλαιστίνη, αυτά που λέγαμε και χθες με τον Ετσίνα συγκεκριμένα.
0: Που τον κατεβάσαν από τη σκηνή.
1: Ακριβώς, ο Javier Bardem κοινοποίησε ουσιαστικά στο Instagram διάφορα story και αναρτήσεις που καλούν ουσιαστικά τον κόσμο να υπογράψουν διαδικτυακή ψηφοφορία με έτοιμο ουσιαστικά την απομάκρυση της Pink από το ρόλο της ως πρέσβυρα καλής θέλησης της UNICEF. Τι να πω, έκανε διάφορες κοινοποιήσεις τις προηγούμενες ημέρες ενθαρρύνοντας τους ακολούθους ουσιαστικά να υπογράψουν στο change.org. Η διαδικτυακή εκστρατεία αυτή είχε συγκεντρώσει έχει συγκεντρώσει αρκετές συμμετοχές, έτσι, επαληθευμένες υπογραφές, μιλάμε για 166.000 για την ώρα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγραφές βέβαια της πλατφόρμας. Και από ό,τι φαίνεται έχουν ξεσηκωθεί αρκετοί καλλιτέχνες που υποστηρίζουν αυτή την εκστρατεία, τέλος πάντων. Πολλοί συμφωνούν, ελάχιστοι είναι αυτοί που διαφωνούν.
0: Να πούμε για να καταλάβω λίγο γιατί το χάσα. Λοιπόν, η Pink
1: ναι.
0: Διαφώνησε με το Macklemore.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί είπε ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο ηθοποιός Javier Bardem, είναι υπέρ. Mm-hmm. Όμως η Pink ακολούθησε μια τραμική, θα λέγαμε, άποψη.
1: Τραμική.
0: Γιατί, ο Τραμπ τα λέει αυτά. Ναι, όλοι είναι, ναι. Έχει μεγάλη εσωτερική αντίδραση ο πρόεδρος. Και να δούμε τι θα γίνει τώρα σε ενδιάμεσες που είναι σε...
1: Ετοιμάζει και κανάλι δικό του.
0: Σε κανένα μήνα. Βρε, εντάξει, έτσι γίνεται πάντα. Δεν είδες εδώ τώρα με τα... λευκά του Μάσκ που βγήκε ακροδεξιά στη Γερμανία με τα social media. Αφού... τι είμαστε και καλούς μας περνάς. Ό,τι μας δίνουν το καταπίνουμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι. Οπότε έτσι προχωράει το πράγμα. Οπότε να δούμε τι θα γίνει με την Pink. Η Pink ρίχνει τη ζαριά της, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έφερε καλά νούμερα μέχρι στιγμής. Θα φανεί όμως.
1: Ακριβώς.
0: Πρέσβυρα της UNICEF.
1: Βέβαια. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε Pink και να κλείσουμε, αλλά από ό,τι βλέπω το διαλυματάκι έρχεται.
0: Έφτασε. Είμαστε 10:30. Πάμε και χωρίς Pink πάλι θα είμαστε καλά.
1: Ακριβώς.
2: Paradise.
0: Άσε που είναι τραμικιά.
2: Η ώρα είναι 10:30.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
12: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
13: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
12: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
13: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
14: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Έτσι είναι, πολύ ωραία. Ετοιμαζόμαστε για πολλά ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, αυτό το φθινόπωρο. Να μου επιτρέψεις, Αλεξάνδρα, να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το πολύ όμορφο που ετοιμαζόσουν να πεις.
1: Ναι.
0: Για τους δικούς σου, τους Duran, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν με έναν έμεσο τρόπο. Και αυτός ο έμεσος τρόπος δεν είναι άλλος. Θα τα πούμε. Να κάνω έναν μίνι διαγωνισμό, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως και να κάνεις.
0: Μπράβο. Μια από τις πιο αγαπημένες μου κινηματογραφικές παρουσίες, ο Brad Pitt.
1: Μάλιστα.
0: Και μια από τις πιο αγαπημένες μου συμπάθειες, ο σκύλος.
1: Πολύ ωραία. Καλά πάμε.
0: Ενώνουν τις δυνάμεις τους και είναι μια νέα ταινία thriller επιβίωσης που πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt. Heart of the Beast λέγεται, η καρδιά του τέρατος. Κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη. Έκανε πρεμιέρα παγκόσμια στις 16 του μήνα. Έρχεται 24 και στην Ελλάδα. Ο Brad Pitt υποδύεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, όπου ο σκύλος μάχης που είχε μαζί του, ο Όντιν, Όντιν, όπως ο θεός των Σκανδιναβών.
1: Μάλιστα.
0: Ο θεός Όντιν τον συνοδεύει. Πηγαίνουν για την Αλάσκα για να κάνουν έτσι παιχνίδια επιβίωσης και διακοπές μέσα στο περιβάλλον που τους αρέσει. Εκεί ένα ατύχημα τους οδηγεί να μείνουν απομονωμένοι στην άγρια φύση.
1: Μάλιστα.
0: Και αρχίζει ένας αγώνας επιβίωσης.
1: Τα δύσκολα.
0: Σωστά τα λέει.
1: Πολύ ωραία. Καλά το ακούω μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε και να σας δώσω αμέσως τώρα μια διπλή πρόσκληση.
1: Πολύ ωραία. Πώς θα τη δώσεις, τηλεφώνη.
0: Τηλεφώνη. Τηλεφώνη.
1: Λοιπόν, 2541-078-671, τηλεφωνήστε και κερδίστε. Πολύ ωραία. Και αύριο Πέμπτη θα έχουμε και την πρεμιέρα με τις υπόλοιπες ταινίες που θα δούμε στον κινηματογράφο.
0: Μπράβο.
1: Θα τα πούμε όλα και στη συνέχεια.
0: 2541-078-671, κυρίες και κύριοι. Προχωράμε και κοιτάμε μόνο μπροστά.
1: Κοιτάμε μόνο μπροστά. Οι Duran Duran, κυρίες και κύριοι, αποκτούν τη δική τους συλλογή γραμματόσημων, μάλλον, από τη Royal Mall. 12 γραμματόσημα γιορτάζουν 45 χρόνια μουσικής, εξώφυλλων αλλά και περιοδιών από ένα γκρουπ που δεν λέει να χάσει το ισχυρό fan base του. Εσένα δεν σου αρέσουν και πολύ οι Duran Duran, το ξέρω.
0: Μια χαρά. Γιατί?
1: Σου αρέσουν, ναι.
0: Φλόρι,
1: okay. Εδώ να πούμε ότι η Royal Mall τιμά ουσιαστικά τους Duran Duran με μια συλλογή 12 γραμματοσύμων, η οποία θα κυκλοφορήσει, μάλλον κυκλοφόρησε. Κάνε λίγο έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Κυκλοφόρησε, κυκλοφορήσει. Υπάρχει αλληλογραφία σήμερα. Ποιος κολλάει γραμματόσημα?
1: Εντάξει, μωρέ, όχι.
0: Για τους συλλέκτες είναι αυτά.
1: Σε κάθε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που τους ενδιαφέρει, ναι, θα δούμε μια έτσι νέα σειρά βρετανικών γραμματοσύμων και
0: εμείς,
1: μέσα σε αυτούς
0: αυτοί έχουν ακόμα
1: Duran Duran πλέον.
0: Βασιλικά ταχυδρομεία, Royal Mail,
1: ναι.
0: Και εμείς εδώ λέμε τι να τα κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Περισσότερο
0: courier έχουν γίνει παρά
1: σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η κυκλοφορία αυτή συμπίπτει ουσιαστικά με τη συμπλήρωση 45 χρόνων από το ομώνυμο ντεμπούτο των Duran Duran. Θέλω να ακούσουμε Duran Duran. Βλέπω ότι έχεις ετοιμαστεί για τη συνέχεια.
0: Αλίμονο. Εγώ είμαι πανέτοιμος.
1: Και πόσο πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι. Okay. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη τρέλα.
1: Με τα
0: γραμματόσημα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και εδώ φιλοτελική ομάδα. Σύλλογο. Είναι εκεί στη Γεωργίου Σταύρου, λίγο πριν την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Στο δεξί χέρι ανεβαίνοντας. Για τους φίλους που θέλουν και νομίζω αρκετά παιδιά ξεκινάνε, άλλοι το παρατάνε, άλλοι συνεχίζουν.
1: Okay.
0: Μια καλή συνήθεια και ενασχόληση.

0: θα σου στείλω ένα γράμμα με γραμματώσιμο Duran Duran.
1: Θα το κρατήσω ενθύμιο και πάντα.
0: Θα το βάλει στο άλμπουμ με τα υπόλοιπα.
1: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς, ναι.
0: Δεν μπορώ να πω εγώ κάτι. Λοιπόν, θα απαλλαχθείς για ένα αρκετό διάστημα από την ενασχόληση με τα αθλητικά. Καθώς μας κάνει οι εθνικές 3 εβδομάδες στάση.
1: Α, πολύ ωραία, να ξεκουραστούμε
0: λίγο. Άλλη ζαλάδα θα έχουμε μετά με τις εθνικές που δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε για φρεσκίτς και επιστρέφουμε για την τελική μας ευθεία. Πάμε. Εδώ στο νούμερο 1, Paradise.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Πώς το ακούς το αγόρι μας?
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Ε?
1: Μ' αρέσει.
0: Φαντάσου ότι η δημοτικότητα, όπως είπαμε, ανέβηκε κατακόρυφα μετά το Μουντιάλ και την εμφάνιση με τη Σακίρα. Mm. Αλλά όταν σκεφτούμε ότι πάνω από το 1/3 του πληθυσμού είναι λατινόφωνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλο το φάσμα της Νότιας Λατινικής Αμερικής, είναι σαν, θα έλεγα, ένα παράδειγμα, σαν τους Έλληνες να είναι στη Γερμανία να ακούν καζατζίδι, αλλά τώρα δεν ακούν, σαν να ακούν αργυρό, ας πούμε, στην...
1: Το ψωμί της ξενιτιάς.
0: αλλά δεν ακούν πλέον τέτοια, δηλαδή πιο καινούργια που είναι
1: αργυρό
0: και τα λοιπά. Ναι, μόλις το βάλεις ή και στους πιο παραδοσιακούς κανένα κλαριντάκι.
1: Βέβαια.
0: Λίγο τέτοια.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έτσι,
1: οπότε κάτι αντίστοιχο
0: έτσι,
1: παίζει και τώρα.
0: Έτσι παίζει το πράγμα. Bad Bunny. Ανέβηκε ο Bad Bunny. Εμείς πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, προς ένα προορισμό ο οποίος έχει ένα τέλος. Σε πολύ λίγο βέβαια, δεν θα συγχωρήσω ακόμα. Because the time is now. Πάμε λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στο The Boss.
1: Στο The Boss.
0: Ο Μπρους. Ο Μπρους. Έλα Μπρους.
1: Μπρους.
0: Με τον Αμερικάνο τραγουδιστή να έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε πολλές μεγάλες στιγμές, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Το άλμπουμ του Born in the USA, με τον Born to Run Show έκανε ρεκόρ παγκόσμια. 71 εκατομμύρια άλμπουμ, γιατί εδώ μιλάμε για άλμπουμ, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 140 παγκόσμια.
1: Πω πω.
0: 20 βραβεία Grammy. Άστα να πάνε, το The Boss είναι Boss. Και συνεχίζει δυναμικά να συναρπάζει πάρα πολύ κόσμο.
1: Dancing in the Dark.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen που έχει γενέθλια. Να ακούσουμε το Dancing in the Dark.
1: Πάμε.
0: Και να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδρομή μας.

0: Αυτός είναι ο Boss, πλησιάζοντας τις 11, για να σας αφήσω. Διαβάζω ένα δημοσίευμα, ναι, όπου 92χρονος ο καπετάν Δημήτρης έχει βάλει υποψηφιότητα για διεκδικεί τον τίτλο του γυρεότερου επαγγελματία ψαρά.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, εγώ λέω τώρα.
1: Επαγγελματίας ψαρά στα 92.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης.
1: Από πού είναι ο κύριος Δημήτρης?
0: Από εκεί που είναι, τέλος πάντων, θα φανεί τώρα στα περισσότερα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όπως λένε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, κολοσφιχτικά είναι ο Αργύρης, ή επειδή γουστάρει.
1: Εντάξει, επειδή μάλλον το θέλει, μωρέ.
0: Ναι, γιατί.
1: Λες να άλλοι να τον έσπρωξαν λίγο.
0: Όχι να τον έσπρωξαν, η ανάγκη να τον έσπρωξε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το θέλει και ο ίδιος. Γιατί όχι, ο κύριος Δημήτρης.
0: Να είναι στη μέση, η αλήθεια λες.
1: Ναι, μωρέ, κάπου εκεί ενδιάμεσα, τέλος πάντων. 92 ετών.
0: Το θέμα είναι ότι αν είναι έτσι όπως τα λες, να είναι ενδιαφέρον αυτό. Αν όμως είναι αλλιώς.
1: Θα φανεί στην πορεία.
0: Αν είναι αλλιώς, από πού να το ρωτήσουμε?
1: Δεν ξέρω, έτσι όπως έμαθες την πληροφορία τώρα, θα το μάθουμε.
0: Δεν τη σχολιάζουν, σε πετάνε μια πληροφορία, έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αν έχει εξέλιξη, θα σου έρθει μπροστά, είπαμε.
0: Θα πει, θα πάρει το ρεκόρ. Γιατί θα μας πούνε ότι το έκανε από ανάγκη ή από χόμπι, λέω εγώ τώρα.
1: Μάλιστα. Τι να πω κι εγώ τώρα, και 59 πήγε, 10 και 59.
0: Να πω, τίποτα, να μην πεις, να διαλέξω εγώ την τραγουδάρα και μετά λέγει ό,τι θες.
1: Δες
0: εδώ.
1: Τι.
0: Εδώ.
1: Τραγούδι.
0: Dutch Boys, ναι.
1: Αχα,
0: τα Ολλανδόκια μας. Τα Ολλανδάκια μας.
1: Θα έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια.
0: Σιγά τώρα. Αυτά. Δεν πεθαίνω. Αλλά το τραγούδι, το άκουσες αυτό?
1: Ωραίο. Ναι,
0: δεν θα ξανακούσεις, γι' αυτό σου λέω.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Θα λες αυτό?
0: Δεν πιστεύω εγώ να έχουν συνέχεια στη μουσική.
1: Α, εννοώ ότι μετά από αυτό το χάος,
0: ναι,
1: τελεία, δεν έχει συνέχεια.
0: Έτσι πιστεύει. Τώρα, άμα ήξερα, θα ήμουν και μάντης.
1: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, το Talk to You πάμε να το ακούσουμε και να φτάσουμε στις 11.
0: Καλή συνέχεια, σας αφήνω, Αλεξάνδρα, μην πάτε βήμα γιατί θα σας μαλώσει, παίρνει παρουσίες, να
1: ξέρετε.
0: Εννοείται,
1: καλά τώρα που έχω πάρει και τον αέρα με τις παρουσίες, ποιος με πιάνει.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου,

Something on my mind. Εδώ είμαστε. Paradise 93. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα. 15 μετά τις 11. Δεύτερη ώρα εκπομπής και να είμαστε εδώ, ζωντανά, μέσα από το στούντιό μας, μέσα από το κέντρο της πόλης, μαζί με όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Good morning, Ξάνθη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας το coffee. Έτσι, για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση, αλλά και το πρωινό, και να σας προτείνω τα καλύτερα. Το coffee είναι δίπλα μας καθημερινά, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, για να μας δροσίσει και φυσικά να μας προτείνει γεύσεις ξεχωριστές. Είτε αυτό λέγεται πρωινό όσον αφορά τις μπάρες Δημητριακών, κρύα σάντουιτς, γιαουρτάκια, πολλές επιλογές και πολλές προτάσεις, γιατί οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο και με κόφι. Ο αγαπημένος σου καφές έρχεται στο χώρο σου. 2541-024-024. Διαφορετικά, μια επίσκεψη στο κατάστημα θα σε πείσει. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, touch me για τη συνέχεια. Samantha Fox, κάτι διαφορετικό, και εγώ είμαι εδώ κοντά σας.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Συνεχίζουμε παρέα εδώ στους 90,3. Θα σταθούμε σε ένα μουσικό θέμα που αφορά την επόμενη καλλιτέχνητα την οποία και θα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για την επιστροφή της. Thank you, ένα υπέροχο remix το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Η Daido, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει την επιστροφή της για το 2027. Και αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα με ένα νέο άλμπουμ, αλλά και μια μεγάλη περιοδία. Ενώ το Thank you αλλά και το Here With Me γνωρίζουν νέα σεζόν μέσα από το TikTok. Μπορεί λοιπόν η Daido να έχει αφήσει εδώ και χρόνια την έντονη δισκογραφική και συναυλιακή δραστηριότητα πρώτης, πίσω της τουλάχιστον, όμως φαίνεται πως το 27, όπως έχει ξαναπεί άλλωστε, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιστροφή της. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια φέρεται να ετοιμάζει νέο άλμπουμ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να επιστρέψει και στη σκηνή για πρώτη φορά. Βεβαίως, φανταστείτε, από το 2019 έχει να εμφανιστεί. Η Daido λοιπόν βρίσκεται στο τελευταίο διάστημα, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται λοιπόν σε στούντιο μαζί με τον αδερφό της Rollo, ιδρυτικό μέλος των Faithless και μακροχρόνιο συνεργάτη της. Και σύμφωνα με πληροφορίες να πούμε ότι το νέο υλικό βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με αρκετά τραγούδια να έχουν ολοκληρωθεί. Αν το πλάνο προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, η νέα μουσική αναμένεται μέσα στο 2027, μαζί με τις πρώτες ημερομηνίες μιας νέας περιοδίας. Λοιπόν, μας αρέσει πολύ, πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο remix από Daido, γυρνώντας το χρόνο πίσω.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit, όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
2: Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 11.30, κατεβάζοντας λίγο ρυθμούς, γιατί το ζητήσατε και επειδή εγώ εκτελώ τις δικές σας επιλογές και τις δικές σας επιθυμίες, τις διαταγές σας που λέμε, γι' αυτό το λέω συνεχώς, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και έτσι θα φτάσουμε στις 11.30. Ωστόσο, να σας θυμίσω πως η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς, γιατί καθημερινά επιλέγουμε τα καλύτερα στο πιάτο μας, τα καλύτερα στο τραπέζι μας. Για την ακρίβεια, επιλέγουμε φρέσκα κρέατα από πιστοποιημένες μονάδες εκτροφής για την Ελλάδα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. Βεβαίως, κρεοπολία Καραχασάν, φρεσκάδα, αυθεντική γεύση και εγγυημένη ποιότητα. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης θα τα βρείτε όλα. Και το λέω όλα, τι εννοώ, στην Παναγιώτη Τσαλδάρη 58, όπως επίσης και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Κρεοπολία και ελλαδικά Καραχασάν.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
10: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

αυτή είναι η επιστροφή μας εδώ στον Paradise 93. Shakira Burna Boy και Die Die. Συνεχίζουμε μαζί, συνεχίσουμε παρέα και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε κινηματογράφο. Τι λέτε, ή λίγο αργότερα. Λοιπόν, σίγουρα θα πούμε πολλά νέα. Πολλά νέα, τα οποία θα μας γυρίσουν λίγα χρόνια πίσω, γιατί θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ και ξέρω και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και σε εσάς. Θα κάνουμε έτσι μια απότομη αλλαγή όσον αφορά την επιλογή. Αλλά μου δίνετε κι εσείς έτσι τη σκυτάλη και βοηθάτε σε αυτό και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για την ώρα, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Μην ξεχνάτε, θα είμαστε παρέως στις 12, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να μοιραστούμε και να σχολιάσουμε παρέα φυσικά, έτσι. Λοιπόν, για την ώρα πάμε μια βόλτα στο coffee, να απολαύσουμε καφέ, να πάρουμε λακταριστό πρωινό και φυσικά να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Το coffee, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα το βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ωστόσο, μην διστάσετε να επισκεφτείτε και το κατάστημα Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, γιατί η πρώτη γουλιά της ημέρας έχει όνομα coffee. Ξεκινά λοιπόν με ποιοτικό καφέ, πλούσιο πρωινό, φυσική χυμή που σου κάνουν τη διαφορά, έτσι, κάνουν τη μέρα σου διαφορετική. Όλα αυτά για ακόμα περισσότερα και στο 2541-024-024. Καλό πρωινό σε όλους και τώρα τι θα ακούσουμε, ξέρετε. Λοιπόν, ξέρω ότι η αλλαγή θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο έντονη, αλλά δεν πειράζει, μας αρέσει. Die, θα αφήσουμε πίσω μας τη Σακύρα και θα προχωρήσω αρχικά στην είδηση. Η είδηση θα μας πάει και στο επόμενο συγκρότημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Τι λέτε, θα σας βάλω έτσι ένα music bed να ακούτε έτσι λίγο από κάτω. Θα σας μιλήσω για τους Kings of Leon που επιστρέφουν με νοσταλγικό άλμπουμ, αλλά και το πιο ίσως συναισθηματικό single τους. Δεν ξέρω, είναι το 10ο άλμπουμ, το 10ο. Το άλμπουμ του συγκεκριμένα της μπάντας και έρχεται το Νοέμβριο. Ναι, καλά ακούσατε, το Νοέμβριο, πάρα πολύ σύντομα δηλαδή. Θα κάνουμε λίγο υπομονή και θα τους ακούσουμε και θα τους απολαύσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τους Kings of Leon, που μας αρέσουν έτσι πάρα πολύ, με το My Whole World που δίνει για πρώτη φορά μια τρυφερή έτσι γεύση, μια πολύ διαφορετική, πιο τρυφερή είναι αυτό που σχολίαζα νωρίτερα. Οι Kings λοιπόν φαίνεται πως έχουν μπει σε μια περίοδο αναδρομής από ό,τι φαίνεται. Όχι απαραίτητα με διάθεση να ξαναζήσουν το παρελθόν, αλλά να καταλάβουν καλύτερα πώς έφτασαν μέχρι εδώ. Δεν είναι απίστευτο αυτό? Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν το My Beloved του νέο, το νέο τους άλμπουμ, το νέο άλμπουμ της μπάντας λοιπόν, από το Tennessee συγκεκριμένα, που κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι το άλμπουμ αυτό αποτελεί την 10η δισκογραφική τους δουλειά. Και αν και ο τίτλος δεν ήταν αρκετός για να μας προειδεάσει γενικότερα για το κλίμα όσον αφορά το πρώτο single γενικότερα και το τι θα ακολουθήσει, σε βάζει αμέσως έτσι σε μια σκέψη, βάζει αμέσως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί μιλάμε σίγουρα για κάτι τρυφερό, για κάτι προσωπικό, για κάτι γεμάτο ευγνωμοσύνη. Είναι το νέο τραγούδι το οποίο μιλάει για την οικογένεια, τις αναμνήσεις και όλα εκείνα τα μικρά ή μεγάλα περιστατικά που εκ των υστέρων βέβαια αποδεικνύονται πάρα πολύ πιο σημαντικά από όσο ένιωσαν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι υπέροχο όλο αυτό? Εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτή την επιστροφή και είμαι σίγουρη ότι είναι μια επιστροφή που θα συζητηθεί πάρα πολύ και τόσο την περιμένουμε όλοι. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή γιατί σας το υποσχέθηκα. Sex on Fire εδώ στον Paradise 93 στα 40 μετά τις 11. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα.

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Για πάμε να δούμε γρήγορα τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες, να τις ζήσουμε μαζί παρέα εδώ στους 90,3, όπως κάνουμε κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Λοιπόν, Minions και τερατάκια, κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια καθημερινά στις 7, από Πατρόλ, κουτάβια και δεινόσαυροι, μετακλωτισμένο, κινούμενα σχέδια επίσης στις 7 και 10, 3 ώρες διορία, μια ταινία που θα συζητηθεί και από ό,τι φαίνεται ήδη τη μελετάμε πολύ, στις 8 η ώρα η προβολή της, δράση και ταυτόχρονα thriller. Resident Evil στις 8.30 και στις 10.30, κυρίες και κύριοι, κωδικός Τεχεράνης, για να δω εδώ τι γίνεται στις 9 και στις 10, πτώση 2. Στις 10 και 10, όσον αφορά την πτώση, με ρώτησε νωρίτερα φίλη ακροάτρια, η οποία μάλλον δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Α, πήγες να το δεις, μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι, okay, γιατί εγώ και διαβάζω μηνύματα ταυτόχρονα, σηκώνω τηλέφωνα, μοιράζουμε θέματα μαζί σας, όλα καλά. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια η οποία πήγε να δει την ταινία στη μέση της ταινίας, γιατί όμως πήγε στη μέση της ταινίας, δηλαδή η προβολή της ήταν στις 10 και 10 και εσύ πότε πήγες, ας πούμε, ε? Για να καταλάβω εγώ τώρα, βάλε με λίγο στο θέμα, στη μέση, δηλαδή πήγες γύρω στις 11 παρά, γιατί έχει μεγάλη διάρκεια η ταινία, okay. Και σου άρεσε τόσο πολύ, οπότε λες να ξαναπάς σήμερα, το κατάλαβα δηλαδή τώρα αυτό που μου γράφεις, βοήθησέ με λίγο περισσότερο για να καταλάβω ποια είναι η απορία σου. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόλαβες να δεις την ταινία από την αρχή και θες να πας να τη δεις από την αρχή, σωστά, μέχρι εδώ τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη ακροάτρια που είναι και στη δουλειά της τώρα και μας έστειλε έτσι αυτό το ωραίο σχόλιο, το οποίο με μπέρδεψε εμένα λίγο πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Παρόλα αυτά θέλει να δηλώσει συμμετοχή σε διαγωνισμό. Μάλιστα, τώρα το έχουμε. Λοιπόν, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Φυσικά και θα δηλώσει συμμετοχή. Όλοι εσείς που ακούτε και θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, θα δηλώσετε συμμετοχή. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-078-671. Πήρατε μια μικρή γεύση όσον αφορά τις ταινίες που παίζονται και τι ώρες παίζονται. Και έχω να σας πω ότι από αύριο το πρόγραμμα θα ανανεωθεί. Αναμένονται έτσι πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες τις οποίες θα σχολιάσουμε. Μέσα σε αυτές είναι και οι Εκδικητές, η Τελευταία Πράξη. Βεβαίως, στην καρδιά του Κτίνους, εδώ είμαστε. Πολλά καινούρια. Λογική και Ευαισθησία. Α, εγώ αυτό θα πάω να δω, που είναι έτσι και λίγο πιο ρομαντικό και λίγο πιο ερωτικό. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Καλό πρωί σε όλους.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Γι' αυτό άκου προσεκτικά όλα όσα θα σας πω στη συνέχεια. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Μην προβληματίζεσαι. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστο μιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου λοιπόν τώρα στο βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Και βεβαίως θα τα έχεις όλα και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G. Βεβαίως, πάρε 2 μήνες δώρο, έτσι για να σου φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Ναι, καλά ακούσατε. Με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, πάρε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Τόσο απλά. I feel so free. Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far? Don't be a vibe killer.

So Free. Συνεχίζουμε παρέα, αφήνοντας πίσω μας τη Βασίλισσα της Pop και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στα Ακρεπολία Καραχασάν επιλέγουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα, βεβαίως από πιστοποιημένες μονάδες εκστροφής σε όλη τη χώρα. Με σεβασμό στην ποιότητα αλλά και την ασφάλεια, επιλέγουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ευθετική τους γεύση. Δοκιμάστε λοιπόν και απολαύστε στην Παναγή Τσαλθαρή 58, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Για τους φίλους της περιοχής, μια επίσκεψη θα σας πείσει. Fresh Hits.

0: Πλησιάζουμε στις 12 σιγά σιγά και πάμε να δούμε το επόμενο θέμα το οποίο έχω ετοιμάσει για εσάς. Πολίτε σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού στο οποίο πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Σερ Πολ Μακκάρντεϊ. Το κλειδί αυτό προφανώς είναι μαγικό, έχει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Το κλειδί του σπιτιού που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Πολ Μακκάρντεϊ θα απολυθεί σε δημοπρασία. Με την τιμή του να αναμένεται να κοιμαθεί μεταξύ 2.000 και 3.000 αγγλικών λιρών. Το σπίτι του βρίσκεται λοιπόν στο Λίβερπουλ, ανήκει στο Εθνικό Οργανισμό Προστασίας Μνημείων και Φυσικού Περιβάλλοντος της Αγγλίας, πολύ ωραία, από το 1995 και αποτελούσε βέβαια την κατοικία του αστέρα των Beatles, αλλά και της οικογένειάς της από το 1955 συγκεκριμένα, έως τα τέλη του 1963, προτού βέβαια γίνει, ο ίδιος γίνει έτσι λίγο πιο διάσημος. Στο σημείο αυτό να προσθέσω πως το ακίνητο, το οποίο χτίστηκε το 1949 και ανήκε στην τοπική αρχή, έγινε η κατοικία της οικογένειας Μακκάρντεϊ το 1955. Φανταστείτε την εποχή που ο μουσικός φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο σπίτι αυτό λοιπόν μέλος των Beatles έμαθε να παίζει τρομπέτα, πιάνο, κιθάρα, drums. Εν τέλει το σπίτι αυτό πωλείται και συγκεκριμένα πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού. Εδώ θέλω να σταθώ. Μιλάμε για το κλειδί του σπιτιού, όχι το σπίτι. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε στον Paradise Radio.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς όμως συνεχίζετε να ακούτε Paradise 903 και να απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας με έναν καλό καφέ από το Coffee στην Οδό Μπροκουμή 31 στην Ξάνθη. Γιατί κάθε μέρα αξίζει τη δική της μικρή απόλαυση και αυτή λοιπόν μπορεί να ξεκινά με έναν υπέροχο καφέ. Γι' αυτό και εγώ σας προτείνω τα καλύτερα καθημερινά Coffee, κυρίες και κύριοι. Ο καφές της καθημερινής σου απόλαυσης είναι εδώ και στο 2541-024-024, ένα τηλεφωνάκι είναι αρκετό, έρχεται στο χώρο σου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 ακριβώς. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε ακούτε Paradise 903. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Galaxy. Χρήστος Φερεντίνος και οι επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν στον Paradise Radio. Καλό υπόλοιπο, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Ηλιόλουστη από ό,τι φαίνεται είναι η σημερινή μέρα. Εντάξει, κάτι πάει να γίνει. Ήδη βλέπουμε αρκετά μεγάλη διαφορά. Η πτώση της θερμοκρασίας δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Εκεί θα παραμείνουμε. Οπότε όλα καλά. Αύριο Πέμπτη και πάλι μαζί εδώ στους 90,3. Από μένα την Αλεξάνδρα, πολλά φιλιά!

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: 90,3.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα. You had the faith

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορεί στην Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Charity Go 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Charity Go 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Charity Go 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
10: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
11: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
14: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
15: Έχουμε τη λύση.
14: Go Sports. Go Figgly Sports.
15: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
14: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
15: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
14: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
16: 90,3.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
6: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
3: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit, όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
10: Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόν Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην κάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
11: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Σας πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε ο Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων, στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών. Οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Πήγε, λέει, λοιπόν ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα. 65 αυτός, 27 αυτή. Η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την πίτσα τσαπερδόνα 27 χρονών. Αυτός την τρέπει λίγο γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστερίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά πιθανότητα, γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Παρκαραμήτρο?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧΗ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να μας στέλνει το μήνυμα. Ωραία, περάσατε. Τώρα να τα λέμε λίγο πιο φθινοπορεινά. Τα πρωινά, το βλέπεις, γίνονται πιο δροσερά. Τα βράδια ζητάνε σιγά σιγά κάτι παραπάνω από κοντομάνικο. Και εκεί που πριν από λίγες μέρες τσακωνόμασταν ποιος θα κάτσει μπροστά στο air condition, τώρα αρχίζει η μεγάλη εποχική διαπραγμάτευση. Να πάρω ζακετούλα ή θα την κουβαλάω πάλι όλη μέρα. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Ο Σεπτέμβρης έχει πλέον γεμίσει για τα καλά το πρόγραμμα με δουλειές, σχολεία και υποχρεώσεις. Αλλά εμείς δεν παραδίδουμε έτσι εύκολα τα καλοκαιρινά vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και το σημερινό μενού των Energy Vibes σερβίρεται ζεστό. Μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκ, viral ιστορίες που θα μας κάνουν να απορούμε με αυτόν τον κόσμο. Τον γκάλωπ της ημέρας, ζώδια, pet energy tips, ταξιδιωτικές ιδέες, άχρηστες αλλά απολαυστικά χρήσιμες πληροφορίες και φυσικά αρκετές μικρές εκπλήξεις ανάμεσα στα τραγούδια. Καφέ στο χέρι, ζακετούλα κάπου κοντά για πανενδεχόμενο και κάπως έτσι ξεκινάμε.
3: Energy Vibes.

0: Στην ιστορία της ημέρας αυτής, σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, η επιστήμη έκανε zoom out στο διάστημα. Το 1846 ο Ποσειδώνας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μάτια των αστρονόμων Τζόχαν Γκέιλ και Χάινριχ Ντάρεστ με βάση τους υπολογισμούς του Γάλλου μαθηματικού Ουρμπέν Λαβιέρ. Μια ανακάλυψη που άνοιξε το κεφάλαιο των πλανητών πέρα από τη Γη και μας έδειξε ότι το ηλιακό μας σύστημα έχει πολλά μυστικά να μας πει. Fast forward τώρα στο 1930 που στο Cardiff της Ουαλίας, στο Βασιλικό Θέατρο, έγινε το πρώτο που έδωσε το χειριστήριο των προβολών σε γυναίκες. Οι θηλυκές προτζεκτιονίστες μπήκαν σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο, φέρνοντας μια μικρή επανάσταση στη βιομηχανία του σινεμά. Μια στιγμή που έδειξε ότι η ισότητα δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά και πίσω από το φακό. Και πάμε στο 1979, όπου ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το άλμπουμ σταθμό The River. Ένας δίσκος που μιλάει για την αγάπη, τις απώλειες, αλλά και την καθημερινή πάλη της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ομώνυμο κομμάτι έγινε ύμνος, ενώ ο Bruce Springsteen εδραίωσε τη θέση του ως η φωνή της Αμερικής. Με λίγα λόγια, εκείνος ο ποταμός δεν έφερνε μόνο νερό, αλλά και αθάνατα vibes. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι, εδώ που η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που θα σε καθυλώσει. Εδώ η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε ένα επεισόδιο του Ήξερες Ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο του άγνωστου. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι τα αρχαία αμφιρία υπέφεραν από αλλεργίες? Μάλιστα, επιστήμονες πουλές υποστηρίζουν ότι οι αλλεργίες μπορεί να έπαιξαν ρόλο στην εξαφάνιση των μαλλιαρών μαμούθ, τα οποία συγγενεύουν με τους ελέφαντες και είναι από τα πιο γνωστά εξαφανισμένα ζώα της γης. Αν και ο ακριβώς λόγος για την εξαφάνισή τους πριν από 4.000 χρόνια παραμένει ένα ένιγμα, νέα έρευνα ρίχνει φως σε μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, η γύρη των φυτών προκάλεσε αλλεργίες στα μαμούθ, οι οποίες επηρέασαν την όσφρησή τους. Αυτό μείωσε την ικανότητα των αρσενικών να αντεπίζουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή, οδηγώντας σε μείωση των γεννήσεων και κατά συνέπεια στην κατάρρευση του πληθυσμού τους. Η έρευνα που διεξήχθη από τους επιστήμονες της Spring Style του Πανεπιστημίου της Κατάνια και του Πολυτεχνείου του Μιλάνου αναφέρει ότι οι σύγχρονοι ελέφαντες, οι οποίοι μοιράζονται πρόγονο με τα μαμούθ, έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση. Η αλλεργία στη γύρη θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί τα μαμούθ δυσκολεύτηκαν στην αναπαραγωγή, κάτι που συνέβαλε στην εξαφάνισή τους. Δεν το ήξερες, όμως μέσω της εκπομπής μας, ναι, το έμαθες.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Αν υπάρχει ένα γλυκό που μυρίζει Σεπτέμβρη πριν κάτω δοκιμάσεις, είναι η μούστα αλευρεία. Φρέσκος μούστος που βράζει, κανέλα, σουσάμι, καρύδια ή αμύγδαλα από πάνω και εκείνη η γνωστή μυρωδιά που σε κάνει να πλησιάζει την κουζίνα δίθεν αδιάφορα, ενώ κρατάς ήδη κουταλάκι. Είναι το παραδοσιακό γλυκό του τρίγου και η ιστορία πάει πολύ πίσω μάλιστα. Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοφάνης αναφέρει την ουνουτά, ένα παρασκεύασμα που συνδεόταν με κρασί και δημητριακά, ενώ αιώνες αργότερα λόγοι τη συνέδεσαν με τη λεγόμενη μουστόπιτα. Ακόμα και στο Βυζάντιο συναντάμε σχετικές αναφορές. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε με σιγουριά ότι η μουστελευριά που τρώμε σήμερα είναι ακριβώς η ίδια συνταγή εδώ και 2.500 χρόνια. Μπορούμε όμως να πούμε ότι συνεχίζει μια πανάρχια ελληνική σχέση με το σταφύλι, το μούστο και τον τρίγο. Και η συνταγή παραμένει υπέροχα απλή. Μούστο, αλεύρι ή άμυλο και από πάνω ό,τι αγαπάει κάθε οικογένεια. Για άλλους κανέλα, για άλλους σουζάμι, καρύδι και κατά προτίμηση σε μεγάλη ποσότητα. Γιατί ωραία ιστορία 2.500 ετών, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε την κουβεντούλα. Θα κάνει πέτσα η μουστά αλευριά. Ξεκινήστε, φέρτε κουτάλια. Energy vibes.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πάμε τώρα σε ιατρικό θέμα που μάλλον θα διχάσει. Τα αυγά, κλασικό debate, το ξέρεις αυτό. Άλλοι τα υμνούν για τα θρεπτικά τους συστατικά, άλλοι τα κατηγορούν για τη χοληστερίνη. Ένας φοιτητής λοιπόν στο Harvard αποφάσισε να το τερματίσει. Έφαγε ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 720 αυγά σε ένα μόνο μήνα, δηλαδή 24 την ημέρα. Ναι, καλά άκουσες. Άλλοι δυσκολεύονται με δύο βραστά και αυτός το έκανε το ψυγείο του κοτέτσι. Και εδώ έρχεται η ανατροπή. Η κακή χοληστερίνη του όχι μόνο δεν ανέβηκε, αλλά μάλιστα έπεσε κιόλας κατά 18%. Έτσι, την ώρα που εμείς σκεφτόμαστε αν θα βράσουμε 5 ή 7 λεπτά, εκείνος απέδειξε ότι η σχέση αυγών και χοληστερίνης είναι πολύ πιο περίπλοκη. Οπότε, την επόμενη φορά που θα σας πούν «Μη φας πολλά αυγά», έχεις έτοιμη ατάκα. Υπάρχει άνθρωπος που έκανε ομελέτα το διδακτορικό του. Energy Vibes.

Και αν πριν σου μιλούσα για αυγά, τώρα θα σου μιλήσω για ύψος. Είμαι ο Κυριάκος και λένε The sky is not the limit, your mind is. Το είχε πει μάλιστα και η Marilyn Monroe, που μάλλον δεν είχε δει ποτέ ουρανοξύσεις στα χίλια μέτρα. Από τις πυραμίδες και τους καθεδρικούς μέχρι τα τσάλινα θηρία των μεγάλου πόλεων, ο άνθρωπος πάντα ήθελε να σηκώνει το βλέμμα πιο ψηλά. Σήμερα το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Jeddah Tower στην Σαουδική Αραβία, Burj Mubarak στο Κουβέιτ, Phoenix Tower στην Κίνα, εννοείται στο Ντουμπάρι, το Burj Khalifa. Όλοι παλεύουν να φτιάξουν τη νέα Βαβέλ της εποχής. Δεν είναι μόνο τεχνολογία, είναι και φιλοδοξία να αποδείξουμε ότι πραγματικά μπορούμε να χτίσουμε κυριολεκτικά μέχρι τα σύννεφα. Και εκεί που λες δεν γίνεται πιο τρελό, έρχεται ο Rise Tower με στόχο τα 2.000 μέτρα, δηλαδή διπλάσιος από το Burj Khalifa, με εκατοντάδες ορόφους, αμέτρητους ανελκυστήρες και μάλλον ανάγκη για πολύ δυνατά Wi-Fi repeaters. Αυτά τα mega projects δεν είναι απλά κτίρια, είναι καθεδρική του 21ου αιώνα. Μνημεία φιλοδοξίας, τεχνολογίας και λίγο επίδειξης. Γιατί όπως φαίνεται, το μόνο που δεν αλλάζει στην ιστορία είναι η μανία μας να πούμε «Κοίτα, έφτιαξα κάτι που φαίνεται μέχρι το διάστημα». Energy Vibes.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίπες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μας και όπως πάντα έχουμε ζωδιακές υποθέσεις να μας απασχολούν στο σημείο αυτό. Από τις 12 Σεπτεμβρίου το σύμπαν κάνει δώρο μια ιδιαίτερη στιγμή σε 4 ζώδια. Η Σελήνη φεύγει από τον σταθερό Ταύρο και περνά στους διδύμους, αφήνοντας έτσι πίσω της μια σιωπή που δεν είναι τυχαία. Είναι η παύση που χρειάζεσαι για να ακούσεις τον εαυτό σου πιο καθαρά, να βάλεις σε τάξη τη σκέψη σου και να ξεχωρίσεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι να αφήσεις πίσω. Μέσα από την σιωπή αυτή κρύβεται η πραγματική καθοδήγηση όμως. Να βρεις δηλαδή τις προτεραιότητες σου και να ανοίξεις χώρο για τύχη, αυθονία και νέες ευκαιρίες. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Εχθείες είναι αυτοί που θα νιώσουν πιο έντονα την αλλαγή. Οι Δίδυμοι αφήνουν πίσω παλιές καταστάσεις και κάνουν restart με καθαρό μυαλό. Οι Παρθένοι αντιλαμβάνονται πως τα στερεότυπα του παρελθόντος δεν οδηγούν στο μέλλον. Οι Τοξότες βρίσκουν τρόπο να ελευθερωθούν από κρυμμένα βάρη και μυστικά, ενώ οι Εχθείες, πιο πνευματικοί από ποτέ, αποκτούν τη δύναμη να εκφράσουν τη φωνή τους χωρίς φόβο. Έτσι, το κοινό μήνυμα είναι σαφές. Όταν το σύμπαν σωπαίνει, είναι για να ακούσεις εσύ πιο δυνατά τη δική σου καρδιά. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Ώρα για pet tips σήμερα με χαμόγελο παρακαλώ, γιατί σκύλοι και γάτες δεν μπορούν να πλύνουν μόνο τα δόντια τους. Και μεταξύ μας, αν μπορούσαν, η γάτα πιθανότατα θα πέταγε την οδοντόβουρσα κάτω από τον καναπέ. Τσεκάρουμε λοιπόν στόμα και δοντάκια. Πρέπει να είναι λευκά ή ελαφρώς υπόλευκα, τα ούλα ροζ, και η αναπνοή, εντάξει, δεν ζητάμε και καμιά μέντα, αλλά όχι να λιποθυμάει η οικογένεια όταν χασμουριέται. Κίτρινα ή καφέ σημάδια, έντονη η κακοσμία, πρισμένα ή ματωμένα ούλα, δυσκολία στο φαγητό ή πόνος, είναι λόγοι για επίσκεψη στο κτηνίατρο. Και για πρόληψη, ιδανικά καθημερινό βούρτσισμα με ειδική οδοντόκρεμα για κατοικίδια ή τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα, μαζί με έναν έλεγχο του στόματος περίπου μία φορά το μήνα. Γιατί και τα κατοικίδια μας διηγούνται ωραίο χαμόγελο, selfie μπορεί να μην βγάλουν, αλλά το φιλί θα το φας εσύ.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πολύ καλά ότι ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές. Σήμερα λοιπόν σου φέρνω content άχρηστων πληροφοριών από διάσημες ταινίες του Hollywood. Ξεκινώντας με το The Lord of the Rings, ο Viggo Mortensen, ο Aragorn δηλαδή, σε μια σκηνή κλώτσισε με δύναμη ένα κράνος, έσπασε δύο δάχτυλα και φώναξε από τον πόνο. Ο σκηνοθέτης νόμιζε πως ήταν εξαιρετικό acting και άφησε το take στην ταινία. Στο Star Wars, A New Hope, όταν ένας Stormtrooper χτύπησε κατά λάθος το κεφάλι του στην πόρτα, κανείς μα κανείς δεν το έκοψε στο μοντάζ. Το λάθος έγινε τόσο διάσημο που χρόνια μετά πρόσθεσαν ήχο ντουπ, έτσι για να το κάνουν ακόμα πιο αστείο. Στον Τιτανικό από την άλλη, στα γυρίσματα μιας σκηνής, κάποιος έριξε κατά λάθος LSD στο catering μέσα σε μια σούπα. Οπότε καταλαβαίνεις, ολόκληρο το συνεργείο μαζί με τον James Cameron έζησε ένα τρελό trip, έτσι τρυπάκι όπως το λέμε, που έληξε στο νοσοκομείο με γέλια και παρεστήσεις. Στο Jurassic Park από την άλλη, ο ήχος που ακούς όταν βρυχάται ο T-Rex είναι μίξ από μωρό ελέφαντα, λιοντάρι και έναν πιγκουίνο. Ναι, το πιο τρομακτικό τέρος του σινεμά κουβαλάει και λίγο έτσι χαριτομενιά. Τέλος το Rocky 4, στη μάχη με τον Dolph Lundgren, ο Σταλόνε του ζήτησε να τον χτυπήσει πραγματικά για ρεαλισμό. Τότε ο Lundgren το έκανε και μάλιστα τον έστειλε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Τα άκουσες, την άκουσες και τώρα πάτα το next, γιατί σε 10 δευτερόλεπτα πραγματικά δεν θα θυμάσαι τίποτα. Αυτό και το νόημα στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Energy Vibes.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, Περιφερειακό Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Travel Energy Tips.
14: Μου το ζήτησαν και δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Σήμερα σε πάμε εικονικά τουλάχιστον για τώρα ταξίδι στην Τινησία. Η Τινησία που λες είναι ένας προορισμός που συνδυάζει Ανατολή και Δύση, Αφρική και Μεσόγειο σε μια πρόσμενη μίξη χρωμάτων, γεύσεων και εικόνων. Από τη μία πλευρά οι χρυσαφένιες παραλίες της Χαμαμέτ και της Σους με τις απέραντες αμμουδιές και τα καταγάλανα νερά σε καλούν για ξέγνιαστες βουτιές και χαλάρωση με ατμόσφαιρα ριβιέρα. Από την άλλη, η μαγεία της Σαχάρας με τις αμμωθήνες γύρω από την Ντουζ και τις οάσεις της Τοζέρ σε μεταφέρει σε σκηνικό ταινίας. Και όχι τυχαία, μιας και εκεί γυρίστηκαν οι σκηνές από το Star Wars. Στην πρωτεύουσα Τίνιδα, η Μεντίνα με τα στένα σοκάκια, τα μπαζάρια γεμάτα μπαχαρικά και τα παλιά τζαμιά δίνουν γεύση από αυθεντική αραβική κουλτούρα, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά δεσπόζει η Καρχιδόνα με τα ρωμαϊκά ερείπια και το αμφιθέατρο που θυμίζει το μακρινό παρελθόν της χώρας. Η Τινησία είναι επίσης γαστρονομικός παράδεισος για τους λάτρεις της μεσογειακής κουζίνας με ανατολίτικες πινελιές. Κουσκούς με λαχανικά, η κρέας, φρέσκα θαλασσινά και η καυτερή σάλτσα χαρίσα είναι must πραγματικά σε κάθε τραπέζι. Η χώρα φημίζεται και για το χαμάμ της, ιδανικά για χαλάρωση μετά από μία ημέρα εξερεύνησης. Όσοι αγαπούν αυτοί μπορεί να κάνουν σαφάρι με καμήλες στη Σαχάρα ή να περάσουν μία ολόκληρη νύχτα σε καταβλισμό Βεδουίνων κάτω από τον έναστρο ουρανό. Και για τους λάτρεις του πολιτισμού, του τα φεστιβάλ μουσικής και κινηματογράφου καθώς και τα τοπικά πανηγύρια προσφέρουν την πιο αυθεντική επαφή με τον τρόπο ζωής των Τινήσιων. Με καλές αεροπορικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη και οικονομικές επιλογές διαμονής, η Τινησία είναι ένας προορισμός που προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα περιμένεις, ένας πραγματικός τόπος που κρύβει θησαυρούς σε κάθε του γωνιά. Νομίζω ότι σας έπεισα, έτσι. Energy vibes.

Ναι, αυτό που θα σου πω θέλει να γίνει πιο ανάλαφρο, γιατί αλλιώς από διαφορά ηλικίας θα καταλήξουμε σε οικογενειακό συμβούλιο. Κάποτε η μεγάλη διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι ήταν τόσο συνηθισμένη που κανείς δεν ρωτούσε τίποτα. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε προξενιό, έχουμε όμως social media, σχόλια και τον συγγενή που θα ρωτήσει διακριτικά πόσα χρόνια είπαμε. Νέα μελέτη σε 200 ζευγάρια εξέτασε τι συμβαίνει όταν η διαφορά ηλικίας ξεπερνά τα 10 χρόνια. Και το συμπέρασμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ηλικία, αλλά το γεγονός ότι οι δύο άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική φάση ζωής. Ο ένας μπορεί να θέλει ταξίδια και νέα καριέρα και ο άλλος να σκέφτεται πότε βγαίνει στη σύνταξη. Ο ένας στέλνει μήνυμα με 6 emoji και ο άλλος παίρνει τηλέφωνο και λέει «Γιατί δεν μιλάμε σαν άνθρωποι?». Πρόσθεσε διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, στόχους και φυσικά την κριτική των γύρω και το relationship status θέλει πολύ καλή διαχείριση. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι μια τέτοια σχέση μπορεί μια χαρά να αντέξει αρκεί να υπάρχουν επικοινωνία, σεβασμός και κοινοί στόχοι. Γιατί τελικά στον έρωτα η ηλικία μπορεί να είναι ένας αριθμός, το δύσκολο είναι να συμφωνήσετε ποιας δεκαετίας μουσική θα παίζει στο αυτοκίνητο. Energy Vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
2: Paradise 90,3.

0: Και κάπως έτσι η Τετάρτη μας 23 Σεπτεμβρίου έφτασε στο τέλος της. Σήμερα μάθαμε ότι μέχρι και τα μαμούθ είχαν αλλεργίες, οπότε την επόμενη φορά που θα φταρνιστείτε, λίγο σεβασμός, υπάρχει ιστορικό εκατομμυρίων ετών. Μυρίσαμε Σεπτέμβρη με μουσταλευριά και κανέλα, γνώρισαμε άνθρωπο που έτρωγε 24 αυγουλάκια την ημέρα και κάπου εκεί η χοληστερίνη ζήτησε να αλλάξει θέμα. Κοιτάξαμε ψηλά, πολύ ψηλά σε ουρανοξύστη που φιλοδοξεί να φτάσει τα 2 χιλιόμετρα, φροντίσαμε τα δοντάκια σκύλων και γατών, ξεσκονίσαμε άχρηστες αλλά υπέροχες πληροφορίες από διάσημες ταινίες του Hollywood, πεταχτήκαμε μέχρι την Τινησία και στο τέλος ανακαλύψαμε ότι στον έρωτα η διαφορά ηλικίας ίσως να είναι τελικά το μικρότερο πρόβλημα από τη διαφορά που μπορεί να έχει το ζευγάρι στην playlist. Και πριν φύγουμε, σου δίνω μια σκέψη έτσι για την αδικημένη Τετάρτη. Η μέρα που πατάμε σήμερα, η Τετάρτη μας, δεν σου υπόσχεται τίποτα και ίσως αυτό μπορεί να σου χαρίσει τα πάντα. Είναι αυτή η μικρή κορυφή στην μέση της εβδομάδας όπου σταματάς για λίγο, κοιτάς πίσω πόσο δρόμο έκανες και μπροστά πόσο όμορφα μπορούν ακόμα να συμβούν. Μην περιμένετε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή για να περάσετε καλά. Η ζωή έχει 7 μέρες την εβδομάδα, κρίμα να αγαπάμε μόνο τις 2. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Αύριο σε περιμένω εδώ και πάλι με μουσική, χαμόγελο και energy vibes.
1: Energy vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
6: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports, Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
11: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
12: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong.
14: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
19: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Ένας αρκετά διαφορετικός ήχος από αυτό που συνηθίσαμε των Lost Frequencies ήρθε εδώ στην παρέα μας και μας κάνει μια αναδρομή στη δεκαετία του 90 με το Sweet Disposition. Καλό απόγευμα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Οι επιτυχίες είναι εδώ, ο Paradise 90,3 και φυσικά We Are Free αμέσως τώρα με την Αλεξάνδρα Στάν να χαρίζει τα φωνητικά και να συνεργάζεται σε μια ακόμη καινούρια πολύ όμορφη παραγωγή. Αυτό που λέγαμε, οι εμπνεύσεις από τα παλιά στο σήμερα, εδώ στον Paradise.

στο ραδιόφωνο We Are Free, Αλεξάνδρα Σταν στα φωνητικά, και να πούμε ότι για σήμερα έχουμε την Ξανθίπη και τον Ξάνθιπο, όπως και την Πολυξένη στο εορτολόγιο. Να πούμε ότι ο Μπρις Σπρίγκστιν έχει τα γενέθλιά του, όπως και ο τζαζίστας Τζον Κολτρέιν, δύο μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps. Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι, το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς διορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal, μπορείς να ενεργοποιήσεις το Telecom 5G Wi-Fi και να κερδίσεις και 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Οι επιτυχίες, είπαμε, είναι εδώ. Είναι ο Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος και είναι ο Άρτζι με Paul Oakenfold και άλλη μια σύνθεση, η οποία αναφυσβήτητα συνδέεται με παλιότερη μελωδία, αλλά είναι μια ολοκένουργια δουλειά που αυτό το φθινόπωρο μας βρίσκει σύμμαχους και παρέα να την απολαύσουμε. Καλό απόγευμα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μείνετε εδώ, όλα έρχονται και όλα θα τα απολαύσουμε ένα προς ένα.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3. Paradise.

Επιστρέψαμε αμέσως μετά τις 7. Στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε με βροχή, ξεκίνησε με κρύο, έφερε τον ήλιο και είναι ένα υπέροχο φθινοπορεινό απόγευμα. Μην ξεχαστείτε και βγείτε χωρίς το φουτεράκι σας ή ζακετούλα. Εντάξει, το χρειάζεται. Είναι φθινόπωρο πλέον, έχει 23 ο μήνας και οι τελευταίες έτσι ατασταλίες του καιρού με τις βροχούλες και τον αέρα νομίζω ότι έφερε μια πιο αισθητή φθινοπορεινή παρουσία στην όλη ατμόσφαιρα. Σαν σήμερα το 2004 η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας, γνωστή από το Ματωμένα Χώματα που ήρθε και διασκευάστηκε σε σειρά τηλεοπτική. Ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, ο Πάμπλο Νερούδα το 1973 έφυγε από τη ζωή και ο Σίγμουντ Φρόιντ, το γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης το 1939. Είπαμε ότι η σημερινή ημέρα δεν έχει και πολλά έτσι να εστιάσουμε όσον αφορά το αντικείμενό μας στη μουσική, έχει όμως μουσική. Και Satellite έρχεται αμέσως τώρα. Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke?

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figgly Sports.
6: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25410-401986.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit, όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sport! Go Figley Sports!
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figley Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
3: Paradise 90,3, 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.